0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σας είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Famos AM.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: παρακολουθήσεις και γκρουπ ενηλίκων φυσικά.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: από παντού.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Energy 88,3.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Σάββατο στις 5.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental, Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα.

Condos Dental Care, member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food.

0: food σε όλα τα restaurant depot σε όλη την Αμερική.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

πρώτες ασφαλείς κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή. Γιατί είναι μία. Γιατί είναι μία.

Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει. Τι αξίζει.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι κάπω πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: αλλαγής έχουν γίνει στάχτη.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Podlitsi and WXYB 5020 in Indianapolis. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: παγωνιά σα η τόπλο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βροχή.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Τριάντα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριορ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Ωραίο, όμορφο, σήκω κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρουτάκι. Ακούτε το.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε
0: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και τώρα, σιθηρή καρδιάς.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε, νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησε.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βίση,

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
0: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
2: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλνα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός αθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Νιώτης Βακιανάκης, σώμα μου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, Βράχο το καημό.

0: Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

Μουρά, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

και ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε

απ' τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αγαπήσεις, είχε γκρίνια τα σγουρά του τα μαλλιά.

0: και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Νότης Φακιανάκης, τέλος δίχως τέλος.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό φωνή.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Πάμε για ύπνο, Κατέρινα. Μια παλιά λαϊκά επιτυχία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον Νότης.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτους Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των νιών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Στα μάτια της Κόμωτας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την επόμενη
1: μας. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, εν διοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγγελών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιολουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Στα μάτια της Κόμοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ήτανε ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον...
1: Μουσική και τραγούδια για όλους. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: Καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτος Διονυσίου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Βιθικότσι. Ένα μάξι με δύο άλογα.

αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Και αυτή ήταν η Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαϊκών, διευθυνσίας των Ανδροφών Αγγελάτου.

ήταν η Βίκη Παπά. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. This is WPSO 1500 in New Paltrinche and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Μηνών.

Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα.

0: Κόντοσια.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανήμων που διαφέρει και

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Νίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Μηνών. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων να συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με.
0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα.

όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos, Greece.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upatrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Κάθε λιμάνι και καημός.

ήταν η Βίκη Παπά. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Σκόπλος. Είναι αργά. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, διευθυνσίας των αδερφών Αγγελάτου.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Μιχάλη Μενιδιάτη. Με το μπουζουκιού το τέλειο.

0: This is WPSO 1500 in Potrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος, μια παλιά του επιτυχία. Αδέρφια μου, αλήθεια σπουδιά.

και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: Τύχη και σιωπή, ζωή για μέ, θύματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
4: Πονές υπόκοφες πόνους, συνεπιασμένες Κυριακέφους.

0: Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Συνεχίζουν να δημιουργούν μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες, όπως η Λεωφόρος Άλφα, όταν ο Άλφας...
0: Έλενα, Σόφη Κωνσταντάκη.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γιάννες τη συνέχιση της στήριξης προς
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Αγκαλιές τον υποδέχτηκε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια ιδιαίτερη συμβολικά κίνηση, ενώ αναμένεται από στιγμή σε στιγμή και η άφιξη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε στις συνδέσεις μας στην Άγκυρα και πάμε να μιλήσουμε με την Ελβίρα Κρίθαρη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ που έχει συλλέξει.
2: Αφήχθη πράγματι πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Μαριάννα στην Άγκυρα. Έγινε δεχτός από τον Τούρκο πρόεδρο τον κύριο Ερντογάν με έναν θερμό χαιρετισμό και σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγη ώρα, αναμένεται η συνάντηση των δύο. Αυτό που έχει ονομαστεί, που καλείται από τον τουρκικό τύπο σύνοδος εντός συνόδου. Μια πολύ κρίσιμη επαφή που θα έχουν οι δύο ηγέτες με 10 βασικά σημεία τα οποία πρόκειται να συζητηθούν σε αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρω πως οι δύο θα συζητήσουν για την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία των χωρών τους, καθώς και την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Αυτό που λέμε από την αρχή, αυτό που περιμένει το μεγάλο στοίχημα της Άγκυρας, την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Ο στόχος επίσης παραμένει η αύξηση του διμερούς εμπορίου στο ύψος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόγραμμα, όπως επίσης το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110, διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι στην ατζέντα, όπως και η ενεργειακή συνεργασία, όπως και η εξελίξη Συρία. Μάλιστα εδώ να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντήσει κατά πάσα πιθανότητα και τον κύριο Αλσάρα, τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας. Μαζί με αυτά, μαζί με τα θέματα της Γάζας, την ανοικοδόμηση της Γάζας, αλλά και το ρουσοκρανικό, αναμένεται να ολοκληρωθεί η ατζέντα των 10 σημείων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες σε λίγα λεπτά στο Μπέστεπε, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Προεδρικό Παλάτι. Μία συνάντηση πολυαναμενόμενη που όλοι, ο τουρκικός τύπος βέβαια και η Τουρκία και η Άγκυρα, οι αξιωματούχοι έχουν στρέψει το βλέμμα πάντως και περιμένουν.
0: Και είναι και πολλά τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, Ελβίρα Κρίθαρη, για τα δώρα που θα δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχει ιδιαίτερα συμβολική σημασία ότι ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί. Είναι σπάνιο αυτό, δεν το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Άρα σημαίνει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει ίσως το πράσινο φως για αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.
2: Μαριάννα, ήταν μια επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ και θυμοτυπικά γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Ερντογάν τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφτεται την Άγκυρα μετά από 17 χρόνια. Είναι λοιπόν μια συμβολική στιγμή. Δεν θα το κάνει αυτό ο κύριος Ερντογάν για κάθε ηγέτη που θα συναντήσει, που θα έρθει στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι μια σύνοδος, εν μέσω συνόδου όπως χαρακτηριστικά λένε και όπως προείπα. Είναι μια ιδιαίτερη σημασία και βέβαια και οι συμβολισμοί έχουν και αυτή την ιδιαίτερη σημασία τους. Τώρα τα δώρα που θα δώσει ο κύριος Ερντογάν, εννοώντας το μεταφορικά βέβαια, τι θα κομίσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτήν τη συγκυρία, θα το δούμε. Μένει να το δούμε, καθώς ο ίδιος είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτος και δεν είμαστε σίγουροι αν τελικά το πολυπόθητο στοίχημα της Τουρκίας θα επιτευχθεί. Αν
0: δηλαδή, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αυτή.
2: Καθώς υπάρχουν προσκόμματα ακριβώς.
0: Σωστά, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
2: Προσκόμματα στην Αμερική. Δεν είναι μόνο θέμα Προέδρου εν ολίγης. Δεν είναι μόνο μία απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για να συμβεί αυτό, να επενταχθεί η Τουρκία στα F-35.
0: Ναι, ωστόσο έχει και τη σημασία του ότι ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, πριν από περίπου 10 ημέρες, ότι θα πάει σε αυτή τη σύνοδο μόνο για τον καλό του φίλο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Μια ιδιαίτερη χημεία των δύο ηγετών που υπάρχει εδώ και βέβαια την πιστώνεται αυτή ο Τούρκος Πρόεδρος. Και ήταν και το πρώτο στοίχημα, το πρώτο θετικό αποτύπωμα από αυτήν τη σύνοδο που ήθελε διακαώς να διοργανώσει η Άγκυρα, ότι θα φέρει τελικά τον σκεπτικιστή κύριο Τραμπ εδώ στο ΝΑΤΟ, τον επικριτικό κύριο Τραμπ, που όπως λένε πολλοί αναλυτές που φοβούνται τις αντιδράσεις του εδώ και όχι μόνο τις αντιδράσεις του, αλλά και τις διμερείς επαφές χθες τη σχέση που θα έχει με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Σάντζες, με την κυρία Μελόνι επίσης. Πολλοί λένε χαρακτηριστικά αυτή τη φράση: ας έρθει εδώ ο Τραμπ να φάει και να φύγει. Έτσι το συνοψίζουν. Ευχόμενοι βέβαια να μην συμβεί κάτι που θα θέσει βέβαια εν αμφισβήτηση το ρόλο του ΝΑΤΟ σε αυτή τη συγκυρία.
0: Και χαλάσει το κλίμα. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λοιπόν, ο Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας και αυτός, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας.
3: Στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινάει στην Άγκυρα, είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να ανοίξει τον δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα που θα της επιτρέψει την αγορά μαχητικών F-35, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πώς θα παρακαμφθούν οι περιορισμοί του Κογκρέσου και της νομοθεσίας. Όπως αποκαλείται ο Αμερικανός αξιωματούχος, ένας πιθανός τρόπος υπέρβασης του αδιεξόδου θα μπορούσε να είναι η μεταβίβαση των ρωσικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Δεν υφίσταται θέμα άρσης απαγόρευση για την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
4: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
5: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
3: Να μην πουλήσει οπλικά συστήματα στην Τουρκία, ζήτησε ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου από τον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία του, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κλιμακούμενη αντιϊσραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Άξιος.
6: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
7: Ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του διαστρεβλώνουν σκόπιμα κάθε κριτική που τους ασκείται και επιδιώκουν να αποσπάσουν την προσοχή μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής προσπάθειας.
3: Με μια ατζέντα που θα επικεντρώνεται στο σύνθημα «Ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει ισχυρότερο ΝΑΤΟ», οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα προτάξουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου για τις τάσεις της Ευρώπης στον πόλεμο κατά του Ιράν. Νέα συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας προανήγγειλε ο Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συνόδου θα βρεθεί και το Ουκρανικό. Στη σκιά των κλιμακούμενων αιματηρών ρωσικών επιθέσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις για ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας.
8: Захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво патріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам.
3: Πάντως, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου.
9: President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. A good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO and we're going to be talking about it. And I think we're going to get it.
3: Κατά τη διάρκεια της συνόδου, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να επανεβεβαιώσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να δεσμευτούν για παροχή βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο για το τρέχον έτος.
0: Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια δύσκολη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει ξεχάσει το όχι των Ευρωπαίων στον πόλεμο του Ιράν, ενώ επιτάπητος βέβαια τίθεται το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με πολλά μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε να μιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας Πιέρο Τζανετάκο που θα μας δώσει και αυτό το ρεπορτάζ του.
10: Βρισκόμαστε, Μαριάννα, εν μέσω μιας ραγδαίας αλλαγής παραδείγματος όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και γενικώς τους συμμάχους πλην των Αμερικανών να καλούνται να πάρουν τη συλλογική άμυνα στα χέρια τους, με δεδομένη προφανώς την μειωμένη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, Μαριάννα, ουδής μπορεί να μιλήσει για μια πλήρη απόσυρση της Ουάσιγκτον από το ευρωπαϊκό, από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, όμως καταγράφεται μια αύξηση της πίεσης του του Λευκού Οίκου, αφενός για την αύξηση των δαπανών στο, επί του ΑΕΠ στο 5% των Ευρωπαίων και των υπόλοιπων συμμάχων, κυρίως όμως για να δείξουν την πρόθεσή τους να κατέβουν σιγά σιγά στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι οι θέσεις, Μαριάννα, με τις οποίες προσέρχεται, έρθει ήδη εδώ ο κύριος Τραμπ και θα παρακαθίσει στο δείπνο το βράδυ, αλλά και στην αυριανή ολομέλεια της
0: Συνόδου. Αναμένεται να είναι σκληρό το παζάρι. Εξάλλου, μην ξεχνάμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου, που είπε ότι ήταν ντροπιαστική η στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά στον πόλεμο του Ιράν.
10: Είναι ακριβώς αυτά τα δύο σημεία στα οποία αναφέρθηκες. Πριν από λίγες εβδομάδες ο κύριος Τραμπ είπε ότι το ΝΑΤΟ το παραλύρισε, το χαρακτήριζε ακόμα μια φορά ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ είπε για ντροπιαστική στάση, μια σκληρές κουβέντες. Ο κύριος Ρούτε από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας Συμμαχίας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν είναι τυχαίο ότι η αυριανή σύνοδος θα είναι ολιγόρη, προκειμένου να μην υπάρξουν και τα χρονικά περιθώρια για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους εντάσεις. Μένει να δούμε αν ο κύριος Τραμπ θα παραμείνει ικανοποιημένος όσον αφορά την δεδομένη. Είναι καταμετρημένη η αύξηση των αμυντικών δαπανών από τους συμμάχους του και όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της αύξησης τα επόμενα χρόνια, ή θα θέσει θέμα πολιτικής στήριξης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, που νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί αυτής της συνόδου. Ότι αυτό που δεν αλλάζει, Μαριάννα, είναι ότι οι Ευρωπαίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται απέναντι σε έτσι πολύ σημαντικά διλήμματα. Θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία, αν θα συμμετέχουν στην άμυνα κατά της, όχι αν, με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν στην άμυνα κατά της ρωσικής απειλής, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή, τι θα γίνει τελικά με αυτή την επιχείρηση για τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Γενικώς είναι ένα γεωπολιτικό παζλ το οποίο απαιτεί ταχείες αποφάσεις. Η Ευρώπη είναι αλήθεια ότι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες, αλλά βλέπουμε ότι τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία και νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν σε αυτό εδώ το διήμερο που ξεκινάει τώρα και είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο γενικώς για το μέλλον της Δυτικής Συμμαχίας.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, Πιέρο, είναι και όλα αυτά που λένε τα αμερικανικά μέσα, ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να δώσει δωράκια, ακόμη και να επιτρέψει την πώληση F-35 στην Τουρκία.
10: Ναι, τα είπατε μέσα στις άκρες και με την Ελβίρα. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι αν όντως θα υπάρξει το πολιτικό νεύμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, μια διάθεση σε πολιτικό επίπεδο από τον κύριο Τραμπ να δώσει το πράσινο φως για τα F-35 για να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν σηματοδοτεί την άμεση επανένταξη. Έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουμε δει και τον κύριο Ερντογάν, τον κύριο Τραμπ μπροστά στον κύριο Ερντογάν να ζητάει απόσυρση των S-400 των ρωσικών πυράβλων, να ζητάει μείωση της εξάρτησης της τουρκικής οικονομίας από τη ρωσική ενέργεια. Προϋποθέσεις, Μαριάννα, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να εκπληρωθούν τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως και αν έχει αυτό που επαναλαμβάνεται από την Αθήνα και από διπλωματικές πηγές και δημοσίως αλλά και σε ιδιωτικές συζητήσεις, είναι ότι η Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν ετεροκαθορίζει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ σε σχέση με την Άγκυρα και επίσης ότι δεν παρεμβαίνει, δεν μπορεί να παρέμβει σε διμερείς σχέσεις και αγοροπολισίες μεταξύ τρίτων κρατών. Μπορούν φυσικά να τεθούν όροι στη χρήση των όπλων, όπως έχει ξαναγίνει. Μπορεί να δούμε άλλου είδους εμπόδια να τίθενται όχι μόνο από το ελληνικό λόμπι, αλλά και από την πλευρά της Αθήνας. Ακούσαμε και τον κύριο Νετανιάχου να τάσεται σαφώς κατά αυτής της επανένταξης.
0: Γιατί θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
10: Γενικώς στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που έχει ακόμα πολλά επεισόδια και μένει να τα δούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πιέρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Άγκυρα αναμένεται το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός προκειμένου να πάρει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί βρίσκεται και ο Δημήτρης Γκάτσιος να μας πει ποιες είναι οι επιδιώξεις της Αθήνας σε αυτή τη σύνοδο.
11: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα, και από εμένα. Δύο επίθετα κλειδί που οριοθετούν τη θέση της χώρας μας εντός του ΝΑΤΟ βρίσκονται στην προμετωπίδα της ατζέντας του Πρωθυπουργού, που όπως ανέφερες πολύ ορθά, φτάνει το απόγευμα στην Άγκυρα, προκειμένου να δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ισχυρός σύμμαχος, αξιόπιστος σύμμαχος είναι το νεύμα που θα επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχυρός σύμμαχος, γιατί όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη που θα συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό, η χώρα μας ενισχύει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην σκακέρα της νότιο-ανατολικής Μεσογείου και αξιόπιστο σύμμαχος, γιατί ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης η Ελλάδα τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία. Το λέω αυτό, Μαριάννα, γιατί στην πρώτη γραμμή των αυριανών συνομιλιών που θα έχουν οι 32 ηγέτες στη Συμμαχία, στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί η υλοποίηση της δέσμευσης που είχε αναλυφθεί στην Χάγη όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η χώρα μας, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που έχει υπερβεί το όριο του 3,5% για το 2026. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το σχέδιο για την αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ένα 12ετές πλάνο ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη γραμμή επίσης της Αθήνας, Μαριάννα, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται και η ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι επαναλαμβανόμενα τα νεύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους 25 ομολόγους του, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν σημαίνει ότι θα δρά ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αντίθετα, θα ενισχύει συνεχώς την πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια χρονική συγκυρία απανωτών γεωπολιτικών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή μας.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε αμέσως στη Γαλλία, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Έχουμε την ετοιμιγορία του εφετείου που θα καθορίσει το πολιτικό μέλλον της Μαρί Λε Πεν και πάμε να συναντήσουμε τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου.
12: Καλησπέρα σας. Καταδικάστηκε στο εφετείο η Μαρί Λε Πεν, κρίθηκε κατηγορούμενη, κρίθηκε ένοχη και η ετοιμιγορία είναι η εξής. Καταδικάζεται σε ένα χρόνο με βραχιολάκι και 45 μήνες μη εκλέγεστε, μόνο που οι 30 από αυτούς τους μήνες είναι με αναστολή. Άρα απομένουν 15 μήνες. Αυτούς όμως τους 15 μήνες τους έχει ήδη σεβαστεί, γιατί η ετοιμιγορία του πρωτοδικείου ξεκίνησε 31 η καταδίκη της 31 Μαρτίου του 2025. Άρα τον Ιούνιο του 26 έληξαν αυτοί οι 15 μήνες απαγόρευσης του μη εκλέγεστε. Οπότε η Μαρί Λε Πεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, αλλά με βραχιολάκι. Ουσιαστικά το δικαστήριο, το εφετείο, αποφάσισε να γίνει πυθία. Της είπε, φυσικά εμείς δεν σε εμποδίζουμε να είσαι υποψήφια με το κόμμα σου για την προεδρική εκλογή, αλλά αποφάσισε εσύ αν θέλεις να κάνεις προεκλογική καμπάνια φορώντας βραχιολάκι, το οποίο βραχιολάκι πρέπει να το βγάλει μόνο τον Ιούλιο του 2027, δηλαδή θα εκλεγεί, εάν εκλεγεί φυσικά, πρόεδρος της Γαλλίας, θα είναι η πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, που θα φοράει βραχιολάκι την ημέρα της ορκομοσίας της. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η δική της απόφαση, τι θα κάνει από εδώ και στο εξής.
0: Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. 3-24 ώρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο και η ατμόσφαιρα εξακολουθεί να είναι βαριά, με την κατάσταση στον οικισμό της Φιλοθέης να παραμένει αποπνικτική. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιχωματώσεις, ενώ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών, με την καταγραφή και των ζημιών και των αποζημιώσεων να είναι σε εξέλιξη. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
13: Μπορούμε να σας δείξουμε απευθείας την εικόνα εδώ από την Φιλοθέη. Ακριβώς από πίσω μου είναι το εργοστάσιο στερεών αποβλήτων, το οποίο όλοι βλέπαμε όλα αυτά τα 24 ώρα να καίει. Αυτή την ώρα μπορείτε να δείτε ότι η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Έχουν γίνει επιχωματώσεις, τόνοι χώματος έχουν πέσει στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει ούτε φωτιά ούτε καπνός. Εκείνος ο μαύρος τοξικός καπνός που είχε καλύψει τη Θεσσαλονίκη από άκρη. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε το ότι τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν χτενίσει την περιοχή, καταγράφοντας τις ζημιές τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε σπίτια πολιτών. Να πούμε το ότι η χρηματοδότηση προς τον Δήμο Ρεοκάστρου αλλά και στον Δήμο Παύλου Μελά θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγουν και οι αιτήσεις τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις αλλά και σπίτια, για να πάρουν την κρατική αρρωγή. Μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ταχυδρομείου να τις αποστείλουν, είτε με φυσική παρουσία στο τμήμα πολιτικής προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο μέτωπο του καιρού, σε πορτοκαλί, συναγερμό η Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, χθες είχαμε τρεις πυρκαγιές στο νησί. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.
14: Έτσι ακριβώς, και ήταν ισχυρότατη η παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είχαμε και τρία εναέρια μέσα τα οποία συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στα νότια της Κρήτης, στο φράγμα των Μπραγιμιανών, στην Ιεράπετρα, εκεί όπου είχαμε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές, οι ΟΤΑ που συμμετείχαν στις προσπάθειες πυρόσβεσης. Δύο ελικόπτερα σηκώθηκαν και μάλιστα ένα από αυτά συνέβαλε στις προσπάθειες κατάσβεσης και μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο αργότερα στη Βιάνο, δίπλα δηλαδή στην Ιεράπετρα, στα νότια του νομού Ηρακλείου, και ευτυχώς έκανε γρήγορα ρήψεις και αντιμετωπίστηκε πριν πάρει διαστάσεις. Και βέβαια είχαμε και μία τρίτη πυρκαγιά στο βουλισμένο Αλόνι, στα βόρεια του Ηρακλείου, στο βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Απείλησε δάσος στην περιοχή. Ευτυχώς την πρόλαβαν και αυτή την πυρκαγιά. Σήμερα είμαστε στο 4. Είναι απόλυτη η ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων και βεβαίως έχουμε και απαγορεύσεις. Απαγορεύονται οι επισκέψεις, απαγορεύονται αυτοκίνητα, απαγορεύονται πολίτες στις δασικές εκτάσεις των τριών νομών, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ναι. Και βεβαίως απαγορεύονται και οι εργασίες στο Ήπεθρο.
0: Βλέπουμε, φυσάει ακόμα πολύ η Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε. Σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Χάρη Ζαβουδάκη, σε ετοιμότητα και οι δυνάμεις εθελοντών.
15: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι και από την Σάμο. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί αυτή την ώρα. Από νωρίς το πρωί είχαμε οι 18 περιπολίες σε όλο τον νομό. Δυτική, Ανατολική Σάμο και βεβαίως να πω και στην Ικαρία. Επίσης, η επιτήρηση από αέρος γίνεται από drones και καλύπτουν το σύνολο του νομού. Ναι. Ταυτόχρονα, αυτή την ώρα βγαίνουν και οι εθελοντές πυροσβέστες με περιπολίες και στελεχώνουν τα πυροφυλάκια. Τα πυροφυλάκια τα υπόλοιπα έχουν στελεχωθεί για 24 ώρες το 24ωρο από τους πυροσβέστες. Η επίκληση που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι να μην ανάβουν για τον οποιοδήποτε λόγο ψισταριές στην Ήπεθρο και να μην γίνονται εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού, ο κ. Παπακοσταντίνου, ήταν σαφής ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι για ένα κοινό καλό σκοπό, να διατηρήσουμε το πράσινο όσο έχει και στις περιοχές μας, παρόλο το τεσάρι που επικρατεί αυτές τις μέρες.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ και εσένα. Πολύ ψηλός λοιπόν είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα. 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς της Κρήτης. Είναι εδώ μαζί μου η Νικολέτα Γιακοπούλου να μας τα πει όλα.
16: Βεβαίως, όλα θα τα πούμε λοιπόν, διότι έχουν ενδιαφέρον και είναι και κρίσιμα. Σήμερα το είδαμε και το ακούσαμε στο ρεπορτάζ, υπάρχει κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Είδαμε και στην Κρήτη τα πλάνα, όντως φυσάει εκεί πολύ και μάλιστα στα νότια του νησιού είναι και καταβάτης αυτός ο βοριάς, άρα θερμός και ξηρός και ενδυνάμει καταστροφικός. Ναι. Μεγάλη προσοχή, σήμερα όπως είπαμε το 4 είναι στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο όμως βλέπεις πιο ευίωνος είναι ο χάρτης της πολιτικής προστασίας.
0: Δεν έχουμε πορτοκαλί.
16: Δεν έχουμε πορτοκαλί, ξέρεις, είναι μια ανάσα κι αυτή, δεν σημαίνει όμως ότι θα εκλείψει ο κίνδυνος.
0: Και ένταση ανέμων αύριο.
16: Γύρω στο 6, και αυτό στα νότια πελάγι. Άρα λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες θα έχουμε κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος και της Δυτικής Ελλάδας, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεν θα υπάρξει όμως εφησυχασμό σε καμία περίπτωση. Έχουμε αντιπυρική περίοδο, κάθε μέρα είναι επικίνδυνη. Να δούμε και τον καιρό, αν θέλεις, μέρα με τη μέρα. Έχει ενδιαφέρον και για τους ανέμους και για τις θερμοκρασίες. Έχουμε κάψει με καύσωνα όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τη γλιτώνει η Ελλάδα όμως.
0: Ευτυχώς. Πώς το βλέπεις, θα μας έρθει κάτι.
16: Κάτι ακραίο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, σήμερα τα 7 μποφόρ στο Καρπάθι που δίνουν και το 4 στην επικινδυνότητα, λίγες μπόρες τα ορεινά μέχρι το απόγευμα και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη, αυτό που με ρώτησες, πέφτουν οι άνεμοι κατά ένα μποφόρ. Άρα θα έχουμε 6 μποφόρ μόνο στα νότια πελάγη. Με τις μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία, 36 βαθμοί για Ελλάδα. Ιούλιο είναι μια χαρά. Ακριβώς. Και από την Πέμπτη τώρα τι αλλάζει. Θα το δεις και στον χάρτη. Κατεβαίνει, βλέπεις τον μπλε. Θα έχουμε κάποιες βροχές παραπάνω. Ανατολική και βόρεια χώρα λοιπόν, βροχές και καταιγίδες, σύντομες γενικώς. Ναι. Θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία και κάπως θα ενισχυθεί ο βοριάς στα βόρεια, αλλά μέχρι 6 μποφόρ, όχι παραπάνω. Την Παρασκευή αυτές οι μπόρες θα μαζευτούν. Ναι. Επίσης θα μείνει πολύ καλή η θερμοκρασία, 32 με 34 βαθμούς. Βοριά στα 5 μποφόρ. Λίγο θα ανέβουμε θερμοκρασία κάτω Σαββατοκύριακο, όχι κάτι ακραίο. Πάμε καλά, προσοχή μόνο στις φωτιές.
17: Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Συνελήφθησαν στην Ερέτρια δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών επειδή φέρεται να προκάλεσαν πυρκαγιά στο δρόμο από Κροτίδες. Ο Ζωής Κακαβάς έχει τις πληροφορίες.
18: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8 χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό, Μαριάννα, πριν από λίγα λεπτά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής προχώρησε στην διερεύνηση της όλης υπόθεσης. Ναι. Όπως προέκυψε από την έρευνα, δύο οι ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών φέρεται να προκάλεσαν, όπως προείπε, στην πυρκαγιά από ρήψη Κροτίδων. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γρήγορα η εστία αντιμετωπίστηκε. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ συνελήφθησαν σύμφωνα με την και οι γονείς τους είναι ηλικίας 35 και 42 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Και να κλείσω με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι χθες έχουν επιβληθεί 527 πρόστιμα ύψους 665.385,48 ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις, έχουν γίνει 167 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτές, η μεγάλη πλειοψηφία, οι 154, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Μαριάννα.
17: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και θα πάμε στην Άγκυρα. Θα δούμε πλάνα από την φαντασμαγορική τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέφτασε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας. Εκεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον υποδέχτηκε με αγκαλιές και φιλιά. Και είναι μια σπάνια περίπτωση ο αρχηγός κράτους να πηγαίνει να υποδέχεται στο αεροδρόμιο έναν άλλο ξένο ηγέτη, άρα αυτό έχει την ιδιαίτερη συμβολική σημασία του. Βλέπουμε εδώ και το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και το κρίσιμο τέτ-α-τέτ των δύο ανδρών. Το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι πολύ μεγάλο για αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε πει ότι θα παρευρεθεί σε αυτή τη σύνοδο χάρη στο φίλο του, το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το βλέπουμε πέρα, τον περιμένει έξω από το παλάτι στην Άγκυρα. Θα τον υποδεχτεί. Έχει στρωθεί το μπλε χαλί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέρχεται το αυτοκίνητο του για άλλη μια φορά. Τον υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος έξω από το παλάτι. Είναι θερμή υποδοχή που του επιφυλάσσει ο Τούρκος πρόεδρος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος λένε πολλά δημοσιεύματα ότι αναμένεται να κάνει και κάποια δωράκια για να ευχαριστήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα το δούμε αυτό όταν ολοκληρωθεί η συνάντησή τους. Πάντως γενικότερα η ατμόσφαιρα αυτής της υποδοχής ήταν πολύ ζεστή, πολύ θερμή. Και τώρα ακούμε και τον

0: Ιωνίων στην τουρκική πρωτεύουσα μετά από 17 χρόνια. Κάτι βέβαια που καταλαβαίνουμε πόσο ιδιαίτερα συμβολική αξία και τι ιδιαίτερο βάρος προσδίδει στη σημερινή παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία. Σε πολύ λίγο το τέτα-τέτ των δύο ανδρών, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία, η οποία απειλεί κατοικημένες περιοχές. 12.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Πάμε και πάλι στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες.
1: Και είναι μόνο για μία εστία, έτσι, για Τραβενιά που είναι ακριβώς στα ανατολικά Πυρηναία. Όπως είπατε, 12.000 κάτοικοι απομακρύθηκαν από 21 δήμους της περιοχής. Μάλιστα και ο ποδηλατιστικός γύρος της Γαλλίας περιορίστηκε χωρίς κοινό για δεύτερη μέρα σήμερα για να μπορέσουν οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί για στους πυροσβέστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εσπεύδει με 4 αεροσκάφη υδροβολής για να βοηθήσει, των οποίων και ένα κυπριακό για να βοηθήσει την πυρόσβεση στην περιοχή, στην οροσυρά Άσπρα. Όμως τα προβλήματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί πνέουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Περνάμε ξανά ένα τρίτο κύμα καύσωνα. Οι θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν σχεδόν 40 βαθμούς σήμερα στην νοτιοδυτική Γαλλία και το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό. Η πρόσβαση στην οροσυρά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι δύσβατη η περιοχή και κυρίως πάνω απ' όλα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτή η πυρκαγιά, έχει άλλες 5 που μένονται στην Νότια Γαλλία και αναμένεται αυτός ο καύσωνας να διαρκέσει ακόμα περισσότερο από τον προηγούμενο, ένας θόλος θερμικός που θα διαρκέσει και θα μείνει στάσιμος πάνω από τη Γαλλία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου, δηλαδή και η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας θα είναι υπό καύσωνα, οπότε ίσως αναπροσαρμόσουν τα πάντα για να μπορέσουν, μάλιστα τα πυροτεχνήματα ακυρώνονται, αναβάλλονται, γιατί φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι η περίοδος για πυροτεχνήματα.
0: Πολύ δύσκολο καλοκαίρι αυτό για τη Γαλλία. Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε. Σε εφαρμογή τίθεται διάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες. Το θέμα αφορά, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, χιλιάδες πολίτες και δίνει τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν και έναν αιώνα.
2: Ακριβώς, Μαριάννα. Χιλιάδες πολίτες αφορά η συγκεκριμένη διάταξη. Η εφαρμοστική λοιπόν αυτή διάταξη, οι οποίοι κατήχαν και καλλιεργούσαν τις συγκεκριμένες εκτάσεις που τους είχε παραχωρήσει το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, πρέπει να πούμε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία μεταβίβασης των τίτλων. Το πρόβλημα ήταν πότε, όταν αυτοί οι πολίτες ξεκινούσαν τη διαδικασία να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή ακόμα και να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους στην περιουσία του στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δήμο, ο οποίος διεκδικούσε τη συγκεκριμένη περιουσία. Η διάταξη λοιπόν για την οποία δημοσίευσε σήμερα την εφαρμοστική αυτή εγκύκλιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να πούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη υπήρχε, περιλαμβανόταν σε συγκεκριμένο νομοσχέδιο πριν από 3 μήνες, το οποίο και εισαγάγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Ορίζει λοιπόν ότι το δημόσιο δεν διεκδικεί αυτά τα ακίνητα και απέχει μάλιστα από δικαστικές διεκδικήσεις. Με ποια έγγραφα τώρα κατοχυρώνονται οι πολίτες? Κατοχυρώνονται με προσωρινό τίτλο, διοικητική πράξη παραχώρησης, πίνακες της διανομής ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Να πούμε επίσης ότι όσες δίκες, είναι πολύ σημαντικό αυτό, Μαριάννα, εκκρεμούν, καταργούνται, ενώ προβλέπεται ότι στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφανίζονται και σημερινός ιδιοκτήτης, το ίδιο το κράτος. Σχετικά με τη διάταξη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι χιλιάδες άνθρωποι που καλλιεργούν κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις που τους απαραχωρήθηκαν από το ίδιο το δημόσιο. Ναι. Δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες δικαστικές διεκδικήσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει σαφείς οδηγίες ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η ρύθμιση βάζει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
3: Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια

0: ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δήθεν του δημοσίου.
1: Με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για αναβάθμιση του κατηγορητήρου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη και έχεις Ελπίδα τις πρώτες αποφάσεις.
2: Έχουμε τη συνολική απόφαση επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία. Το δικαστήριο λοιπόν απορρίπτει το αίτημα να σταματήσει η δίκη και να πάμε σε περαιτέρω ανάκριση. Επιφυλάσσεται για το αίτημα επί της ακυρότητας του πληθυρίου θεσπίσματος, επιφυλάσσεται για το αίτημα για την αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι διπλό αυτό το αίτημα, διτό πιο σωστά. Το αναβάθμιση της κατηγορίας από ανθρωποκτονία, από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επιφυλάχθηκε το δικαστήριο, όπως επίσης και για την αναβάθμιση της κατηγορίας για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στο κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών. Και σε αυτό επιφυλάχθηκε. Και επιφυλάχθηκε για την εξέταση μαρτύρων, νέων μαρτύρων και την προσκόμιση εγγράφων κατά την πρόοδο της αποδεικτικής διαδικασίας. Τώρα η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και με τις ενστάσεις τους επί του κατηγορητηρίου. Αύριο στις 9.30 το πρωί η 19η συνεδρίαση του τριμελέους αφετείου κακουργημάτων εδώ στη Λάρισα.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δαμασκό, από τότε που οι αντάρτες ανέτρεψαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν βρισκόταν στο ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμμο. Και μάλιστα τον αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να φτάσει τώρα στην Άγκυρα, έτσι.
3: Έτσι είναι, Μαριάννα. Δύο τουλάχιστον ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που είχε διανυκτερεύσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Βλέπουμε και στα πλάνα μας, είναι συγκλονιστικά τα πλάνα από τη στιγμή της έκρηξης και τους καπνούς που προκάλεσε αυτή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί ο ένας σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο και ο άλλος σε έναν κάδο απορριμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον 18 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανάμεσά τους 4 Σύριοι αστυνομικοί. Το είπες και εσύ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν βρισκόταν στο ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων. Ήταν καθοδόν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε και συνάντηση με τον Σύρο Πρόεδρο Αλ-Σάρα. Μάλιστα, το Μέγαρο των Ελυσίων, σε ανακοίνωσή του λίγα λεπτά μετά τις εκρήξεις, σημείωνε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος είναι ασφαλής και δεν άκουσε καν τις εκρήξεις. Μετά το τέλος της συνάντησης, βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα από τη συνάντηση των δύο ηγετών. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν μπορεί να καταπνίξει την επιδίωξη των Σύρων πολιτών να ζήσουν σε μια πλήρως κυρίαρχη, ασφαλή και πλουραλιστική Συρία. Ενώ ο Αλ-Σάρα από την πλευρά του σημείωσε ότι επιθυμούμε η Γαλλία να είναι ο πρώτος μας εταίρος. Και σε λίγα λεπτά έχει αναχωρήσει πια φυσικά ο Γάλλος Πρόεδρος και σε λίγα λεπτά αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Τώρα, Αλέξανδρα, είχαμε νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε 4 πλοία. Φαίνεται ότι η Τεχεράνη σκληραίνει ξανά τη στάση της.
3: Έτσι φαίνεται. Ξανά στο προσκήνιο οι κίνδυνοι για την διεθνή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 4 είναι συνολικά τα πλοία που δέχτηκαν βλήματα και έπλεαν στα νερά του Ομάν. Πρόκειται για 2 δεξαμενόπλοια και 2 εμπορικά πλοία. Πολλές φορές, Μαριάννα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ να είναι σε πλήρη συνεννόηση με τις αρχές του Ιράν και να ακολουθούν εκείνη την ναυτική οδό που οι ίδιοι έχουν ορίσει και βρίσκεται κοντά στις ακτές της. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν φύγει για το ΝΑΤΟ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, μπορεί να ξαναεπιστρέψουν στις στρατιωτικές ενέργειες. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι μπορεί να γκρεμίσουμε τις γέφυρές τους σε μία ώρα. Δηλαδή, μιλάει για χτυπήματα στις ενεργειακές και στις σημαντικές υποδομές της ίδιας της χώρας του Ιράν. Και από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραχτσί απάντησε, αντέδρασε σε αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι πρέπει, αν συνεχιστούν οι απειλές, οι διαπραγματεύσεις για την τελική ειρηνευτική συμφωνία συμφωνία δεν θα ξεκινήσουν. Τίμησε την υπογραφή σου, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραχτσή.
1: Αλέξανδρε, θα σε διακόψω, γιατί βλέπουμε τώρα τους δύο ηγέτες να έχουν μπει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Λευκό Παλάτι. Να κάθονται στις καρέκλες τους. Απευθείας εικόνα λοιπόν παρακολουθούμε από την Άγκυρα. Και σε πολύ λίγο σαφώς θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες, αυτό το ιδιαίτερο και κρίσιμο τέτ-α-τέτ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φαίνεται ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σε εξαιρετικά καλό σημείο. Οι απαιτήσεις τώρα του Προέδρου Ερντογάν, σαφώς για να μπει η χώρα του και πάλι στο πρόγραμμα των F-35, είναι μια πάγια επιθυμία. Θα δούμε αν θα την ικανοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι και μια πολύπλοκη διαδικασία, γιατί χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να γίνει αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτές τις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες που γίνονται σαφώς στο πλαίσιο της, της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή και εν μέσω έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία ακόμη να μένεται, αλλά και με τον πόλεμο του Ιράν να μην έχει ουσιαστικά τελειώσει. Εδώ έχουμε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου.
4: Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır.
1: Αλέξανδρε, βλέπουμε κάνει δηλώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ.
5: Κατευθείαν από το αεροδρόμιο.
4: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
5: Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ.
4: Bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
5: Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του Προέδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο κύριος Πρόεδρος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία, διότι είδα ένα τόσο όμορφο αεροδρόμιο εδώ μόλις προσγειώθηκα. Ταυτόχρονα έχουν και ένα κτίριο βάσει το όνομά μου. Είναι κάτι ευτυχές το οποίο είδα. Το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο, οι δρόμοι είναι πολύ όμορφοι, καινούργοι. Είστε ένας πολύ ωραίος, πολύ καλός ηγέτης. Σας σέβονται όλοι από τον κόσμο και πράγματι από την αρχή είχαμε καλή χημεία. Είχαμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Η Τουρκία υπό τον κύριο Πρόεδρο έχει καταστεί μια πολύ ισχυρή χώρα στρατιωτικά. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν πόσο ισχυρή όμως είναι η Τουρκία. Έχουν πολύ από το δικό μας εξοπλισμό και έχουν και πολύ καλούς στρατιώτες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και λόγω αυτής της σχέσης όλα έχουν πάει πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Και νομίζω ότι είναι εποφελία αμφωτέρων των χωρών. Το γεγονός ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το εμπόριο, είτε θα μιλήσουμε για άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το στρατιωτικό σκέλος, θα αναφέρουμε και το Ιράν. όπου εμείς εκεί έχουμε αποδεκατήθη το στρατό τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά. Θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, αλλά έχουμε πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία, κάνουμε πολύ καλά πράγματα όπως και εκείνη, και έτσι έχουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, αμοιβαία υποφελή για τις δύο χώρες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ, κύριε Πρόεδρε, και θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, θα έχουμε καλό φαγητό, ένα καλό δείπνο, θα περάσουμε καλά, θα εργαστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε καλά πράγματα για τις χώρες μας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
6: Buradaki buluşmalarımızda görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
4: Thank you.
5: Size teşekkür ederim.
6: Very much.
5: Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται στην αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι θα είναι πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε. Ναι, Ντάνιελ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ποτέ δεν ξέρει κανείς για μια σχέση. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι τα πάνε καλά, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιες φορές τα πας καλά με ένα σκληρό τύπο όπως αυτός, κάποιες άλλες δεν τα πας καλά με τους πιο αξιολήπτους και αδύναμους. Είναι και θέμα σεβασμού. Ξέρετε, από την ημέρα που συναντηθήκαμε, τα πήγαμε καλά. Θυμάμαι ότι είχαμε τον Πάστορα Μπρόνσον και ήταν ένα μεγάλο θέμα τότε αυτό με τον Πάστορα Μπρόνσον, θυμάμαι. Ήταν τραυματική εμπειρία, διότι είχε φυλακιστεί επί μακρών. Εγώ πίστευα ότι είναι αθώο, συνεπώς κάλεσα, άλλοι κάλεσαν, οι άλλοι που κάλεσαν δεν έβγαλαν αποτέλεσμα. Εγώ κάλεσα τον κύριο Πρόεδρο και τον απελευθέρωσε αμέσως. Και είναι κάτι που η ευαγγελική κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ. Διότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο Πάστορας Μπρόνσον. Ξέρετε, τέτοια πράγματα καταδεικνύουν τη σχέση μας. Πάντοτε τα βρίσκαμε. Και πιστεύω ότι από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, αυτό ήταν σαφές. Όπως προείπα, άλλωστε είναι θέμα χημίας που δουλεύει μεταξύ μας. Υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους δεν έχω καλή χημεία. Θα σας το πω, θα το παραδεχτώ. Αλλά θα κουβεντιάσουμε πάντα με όλους. Τα στρατεύματά μας θα αποσυρθούν από την Ευρώπη περισσότερο. Και θα δούμε. Εγώ απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ πάρα πολύ. Και ειλικρινά μιλώντας, αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, είναι πιθανόν να το σκεφτόμουν. Γιατί, διότι ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ή και αλλού, αλλά δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά. Διότι εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν χρειαζόμασταν τη βοήθεια κανενός. Δεν ήθελα καν τη βοήθειά τους. Αλλά πριν καν τη ζητήσω, είπαν δεν θα πάμε πουθενά. Δεν θα βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε επενδύσει 3 εκατομμύρια δολαρίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και άλλους, τον Καναδά για παράδειγμα κτλ., αλλά κυρίως για να προστατευτούν οι χώρες εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως παλιά και τώρα εναντίον της Ρωσίας. Είπα εντάξει, αλλά θα πίστευε κανείς ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν και εμάς. Αυτό δεν ίσχυε. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Πρωθυπουργός ίσως δεν είναι πια στη θέση του λόγω αυτού. Ήταν αντιδημοφιλές αυτό που έκανε. Είπε θα βοηθήσουμε αφού τελειώσει ο πόλεμος του. Απάντησα δεν θέλω τέτοια βοήθεια. Δεν θέλαμε καμία βοήθεια στην πραγματικότητα. Και εγώ δοκίμαζα τους ανθρώπους. Δοκίμαζα να δω αν θα ήταν εκεί για μας ή όχι. Εμείς τους βοηθήσαμε επί Μακρόν. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν εκεί θα μας βοηθήσουν. Η Ιταλία μας απέρριψε. Η Γερμανία το ίδιο. Και η Γαλλία μας απέρριψε. Και είπα εντάξει. Αλλά γιατί εμείς δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκείνοι δεν είναι εκεί για μας. Εμείς πάντα τους βοηθούσαμε.
7: Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye'de, efendim?
8: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
9: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
8: Ben sizlere 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ilgiler devam ediyor. Ateşkes ilgilerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederim.
9: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgede...
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους δύο ηγέτες. Το κέριο ερώτημα πάντως έγινε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αν θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ότι απέφυγε να απαντήσει ευθέως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε, είπε. Η Τουρκία πάντως, σημείωσε, είναι η πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με κάποιους άλλους. Και τότε άρχισε βέβαια, Αλέξανδρε Μέμο, άρχισαν τα πειρά εναντίον των Ευρωπαίων και αναφέρθηκε ιδιαίτερως εναντίον της Βρετανίας. Ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων και της Βρετανίας για τον πόλεμο του Ιράκ, όμως αυτή είπα να στελειώσετε και μετά έρχομαστε.
3: Ναι, πραγματικά αντάλλαξαν πολύ καλές κουβέντες οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής, το είπες και εσύ Μαριάννα, είναι αυτή η ερώτηση, έτσι, η κέρια ερώτηση για το εάν θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα σκεφτούμε ένα πλάνο, διότι η Τουρκία ήταν μια χώρα πολύ πιστή σε εμάς, πιο πιστή από άλλες που περιμέναμε να είναι πιστές. Μια αιχμή προφανώς προς τους συμμάχους. Πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να επικρίνει και να εκφράζει την απογοήτευσή του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόσο για την στήριξη απέναντι στον πόλεμο του Ιράν, όσο και για κάποια άλλα ζητήματα.
1: Είπε μάλιστα. Να σχολιάσουμε ότι απέφυγε να απαντήσει.
3: Ευθέως δεν απάντησε. Πάντως αυτό που παρακολουθούμε από σήμερα νωρίς το μεσημέρι που έφτασε στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι μια πολύ καλή σχέση, στενή δεσμή την λένε.
1: Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά και πολλές φορές το είπε Αλέξανδρε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία.
3: Ακριβώς.
1: Παρόλο που είναι σκληρός παίκτης ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, έχω πιο καλή χημεία με αυτόν παρά με κάτι άλλους αδύναμους.
3: Έτσι ακριβώς. Και αυτό έχει φανεί από την πρώτη στιγμή. Τον υποδέχτηκε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Είχαν εναγκαλιστεί, προχώρησαν μαζί. Είδαμε και αυτή την πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου όταν έφτασε στην Τουρκία, του ΣΕΦΗ.
1: Τώρα, Αλέξανδρε, να βάλουμε μια ανατελεία να δούμε αν μπορεί ο μεταφραστής μας. Όχι, τέλειωσε.
3: Ναι,
1: λοιπόν, βλέπουμε.
5: Μεταστάτε και μια συμπαρή σχέση με τι. Υπάρχουν ανησυχίες για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Δεν έχω καμία ανησυχία για τίποτα, ξέρετε. Και θέλω να πω ότι συναντώμε με έναν ηγέτη μιας χώρας που έχει καταστήσει αυτή τη χώρα πολύ πιο ισχυρή. Το βλέπετε, οι δρόμοι είναι πανέμορφοι, καινούργοι, εκπληκτική υποδομή. Δεν έχω καμία ανησυχία για τίποτα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Θα έλεγα ότι η σχέση με την Τουρκία τώρα είναι πολύ καλύτερη από ποτέ. Ήταν πολύ καλή την πρώτη μου θητεία, αλλά τώρα είναι ακόμη καλύτερη από τότε, αν αυτό είναι εφικτό.
10: Sir, U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO.
5: Είπατε και γνωρίζετε ότι η Τουρκία φυσικά αποτελεί ένα πολύτιμο εταίρο στο ΝΑΤΟ λόγω και των βασικών. Θα δούμε ακριβώς. Θα έχουμε πολλές συναντήσεις, γιατί εγώ είμαι φίλος με πολλούς ηγέτες, κάποιοι είναι καινούργιοι, τους ξέρουμε, αλλά εγώ είμαι στα πράγματα επί μακρόν, ξέρετε. Και αν μετρήσετε τα 4 έτη όπου είχαμε εκείνες τις νοθευμένες εκλογές, αυτό συμβαίνει στην πολιτική. Όμως η πρώτη μου θητεία, εγώ αφιέρωσα 4 έτη με τα μικρότερα κράτη. Και έπειτα είχαμε την καλύτερη άσκηση εξουσίας από έναν Αμερικανό πρόεδρο. Αν κοιτάξτε την οικονομία μας, για παράδειγμα, έχουμε 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία μας που επενδύθηκαν στις ΗΠΑ, 7 φορές περισσότερο παρά ποτέ, ένα παγκόσμιο ρεκόρ, όχι μόνο αμερικανικό, παγκόσμιο ρεκόρ. Και μόλις διάβαζα, πριν έρθω εδώ, διάβαζα ότι η Toyota τώρα θα φύγει από το Μεξικό και θα επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτίσει ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια φορτηγών. Είναι εκπληκτικό. Αυτό κάνουν οι δασμοί, εάν τους χρησιμοποιήσει σωστά. Συνεπώς θα έλεγα ότι ποτέ δεν είχαμε πιο εξαιρετική οικονομία ή δυνητικές επενδύσεις. Υπό την προηγούμενη κυβέρνηση έκαναν πολύ λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο σε επενδύσεις και εμείς μιλάμε για 19,23 και τους πρώτους 12 μήνες μόνο. Άρα, μέσα σε 1,5 χρόνο, αυτός ο αριθμός τώρα θα αυξηθεί. 19,2 τρισεκατομμύρια σκοτ για 12 μήνες. Ποιος το έχει ξαναδεί αυτό? Είμαστε μακράν η μεγαλύτερη οικονομία. Έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά ποτέ. Και έχουμε και μια εξαιρετική σχέση με κάποιες χώρες και εμπορικές σχέσεις. Η Τουρκία είναι μια από αυτές τις χώρες.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων πριν από το κρίσιμο τετ-α-τετ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς αυτό που κρατάμε, Αλέξανδρε Μέμο, έχουμε και την Ελβίρα Κρίθαρη μαζί μας. Αυτό που κρατάμε, Ελβίρα, είναι η ερώτηση απευθείας που του έγινε για αν θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, ωστόσο είπε ότι έχουμε πολύ καλή χημεία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, θα το σκεφτούμε και θα το εξετάσουμε.
11: Ναι, είναι, Μαριάννα, λίγο αμφίσιμος θα λέγαμε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το αναμέναμε αυτό. Αυτός ο χαρακτήρας του Αμερικανού Πρόεδρου, ο απρόβλεπτος όπως τον χαρακτηρίζουν όλοι. Για να θυμηθούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα για όσους άνοιξαν τους δέκτες, μια μεγαλειώδης υποδοχή έτυχε στον Αμερικανό Πρόεδρο. Εδώ ακούσαμε από το κέντρο τύπου που βρισκόμαστε μαχητικά αεροσκάβη να σκίζουν τον αέρα, αφήνοντας καπνό σε χρώματα της αμερικανικής σημαίας.
1: Είδαμε και το μπλε χαλί,
11: σε μπλε, άσπρο και κόκκινο. Ναι. Το μπλε χαλί ακριβώς, τους έφηπους, μια πολύ μεγάλη, μια πολύ συμβολική υποδοχή για έναν καλό φίλο. Φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ βρήκε στο πρόσωπο του κύριου Ερντογάν τον καλύτερο του φίλο. Έτσι, σε αυτήν
1: μια
11: τη σύνοδο,
1: πληθωρική υποδοχή, όπως θα τη χαρακτηρίζαμε, σωστά, όπως πληθωρικός είναι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
11: Ακριβώς, πολύ σωστά το έθεσες, μια πληθωρική υποδοχή και μάλιστα η οποία ξεκίνησε με αυτή την χαλαρή κουβέντα που είχαν οι δύο ηγέτες. Είδαμε και τον κύριο Ερντογάν με τα γυαλιά ηλίου που τα συνηθίζει να τα φοράει σε αυτές τις περιστάσεις, να υποδέχεται τον κύριο Τραμπ και να συζητάνε για το αεροσκάφος του τελευταίο.
1: Και αγκαζέ Ελβίρα, αγκαζέ πηγαίνανε κάποιες στιγμές, έτσι.
11: Είναι πράγματι αυτή η εικόνα που δόθηκε, που έχει έτσι πολλαπλές αναγνώσεις και κυρίως μία στην πραγματικότητα αυτής της στενής σχέσης που θέλουν να δείξουν οι δύο ηγέτες.
1: Και της καλής χημίας, Ελβίρα, να βάλουμε μια νοτελεία, να επιστρέψουμε στις δηλώσεις τους.
5: Πιστεύω λοιπόν ότι επ' αυτού του θέματος μας έχει δώσει καλές ειδήσεις και νομίζω ότι θα επαναλάβει τις καλές ειδήσεις και πάλι. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτά τα καλά νέα πιθανόν εγώ θα τον ευχαριστήσω και κατά τη διάρκεια της Συνόδου και μετά από αυτή. Η Τουρκία αγόρασε πολύ καλά αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όταν αγοράζεις ένα αεροσκάφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει μια αναβάθμιση κινητήρα, προσαρμογή κινητήρα, πολλά πράγματα που συμβαίνουν, όπως και η συντήρηση. Νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να συντηρήσουμε τους κινητήρες και να τους βοηθήσουμε να συντηρήσουν τους κινητήρες. Όταν αγοράζεις ένα αεροσκάφος από εμάς, τι τους λες, εάν ο κινητήρας θέλει μια επισκευή. Ή εάν χρειάζεται μια επισκευή ή μια αναβάθμιση. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση. Τι θα τους πεις, δεν θα το κάνω, δεν το προσφέρω. Ξέρετε, γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν συμφωνούν, αλλά σύντομα.
12: Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

0: Ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος στην Εύκολη.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
0: Δελφίνι, δελφινάκι μου. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μανώλης Νικάκης. Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την πιο λουστική και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου, Άννη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστέρια.

Ήτανε ο Γιάννης Τουλόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά. Στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Έλεγα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στην έκπομπη 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες στο 24 ώρες σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενη Τάπος Πριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιάννης Πουλόπουλος.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Αντώνη Καλογιάννη. Σ' αγαπώ.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσα.

Ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rockwich. Και τη Γαρμπή. Άγκυρες.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γιάννης Πάριος.

0: είναι καυτή. Το χτυπάνε και λίγο το αυγό και πως είναι καυτή.
1: Εσύ που γέμιζες με δάκρυα τη γη, εσύ που σκέπαζες μαστέρια την αυγή, έχω ανάγκη

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Οι σπούδες τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

0: Παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον Κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?
1: Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
2: Ήταν η Ανώτης Φακενάκης.

Condolieri Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolieri Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Γιάννης Κατέλας, φεύγουν τα χρόνια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τόλης Βασκόπουλος,

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γιάννης Πάριος Φώτη. Το σ' αγαπώ μη μου το πεις.
1: Τι να σου πω για να σε πείσω.
0: This is WPR. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: Στις F-35 στην Τουρκία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν προσχεθεί 5 αεροσκάφη, σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Συνδέσεις με τους αντεπεσταλμένους του Ερτνιούς στην τουρκική πρωτεύουσα. Εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί του Κογκρέσου για την πώληση όπλων στην Τουρκία, επισημαίνει η Αθήνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής άμυνας, θα τονίσει ο Πρωθυπουργός από την Άγκυρα. Δύο οι βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό. Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος, 18 οι τραυματίες. Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης. Η συντριβή των ΗΠΑ στο Μουντιάλ από τους κόκκινους διάβολους. Ξέφερεν οι πανηγυρισμοί των Βέλγων εκτός οκτάδας και η Πορτογαλία ξέσπασε σε κλάματα ο Ρονάλντο.

0: Ξεκίνησε στην Άγκυρα η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται να καθορίσει την μελλοντική κατεύθυνση της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα, ενώ για το θέμα της πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είπε πως θα εξεταστεί. Πάμε να συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας, τον Πιέρο Τζανετάκο, τον Δημήτρη Γκάτσιο και την Ελβίρα Κρίθαρη που βρίσκονται στην Άγκυρα και παρακολουθούν την σύνοδο κορυφής. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το βίντεο με τα όσα προηγήθηκαν και αμέσως μετά σύνδεση με την Άγκυρα.
1: Οι δρόμοι της Άγκυρας μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις σημαντικότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Το θηρίο, η προεδρική θωρακισμένη λιμουζίνα, ξεχωρίζει ανάμεσα στους έφηπους της τιμητικής συνοδείας που πλαισιώνει την αυτοκινητοπομπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο προεδρικό μέγαρο, όπου τον υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χαιρετά το στρατιωτικό άγημα στα τουρκικά.
2: Merhaba, Erskar.
1: Το ιδιαίτερα θερμό κλίμα φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στα σκαλοπάτια του νέου Air Force One, του αεροσκάφους που δώρησε το Κατάρ στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επισήμανε την καλή του σχέση με τον Ερντογάν.
3: We are great friends.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τους νατοϊκούς συμμάχους, κάνοντας λόγο για την απροθυμία τους να συμβάλλουν στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν.
3: Others gather, etc. But to protect people, countries from, generally speaking, it used to be the Soviet Union, now it's Russia. And I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το επίμαχο ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, είπε ότι ήρθε η ώρα για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία. Οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου έχουν δοκιμάσει τη συνοχή της 77χρονης συμμαχίας και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής προκειμένου να κατευνάσουν την οργή του Τραμπ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τις αμυντικές βιομηχανίες να αναλάβουν μεγαλύτερα επενδυτικά ρίσκα ώστε να επιταχυνθεί η ενίσχυση της παραγωγής, τονίζοντας πως δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου.
4: We are on the cusp of the transatlantic defense industrial revolution. I'm asking you to take a leap and show our people that we are ready and capable to protect them anywhere at any time.
1: Ο αιματηρός Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει πως οι συμφωνίες για την αεράμινα πρέπει να είναι βασικό αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής.
0: Λοιπόν, πάμε στις συνδέσεις μας. Ξεκινάμε μαζί σου, Πιέρο, μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και ειδικότερα το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφαλείας ζητούν απαντήσεις σήμερα και αύριο στην Άγκυρα.
5: Ακριβώς, Απόστολε, και το κύριο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα δείξουν από εδώ και στο εξής έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ενία της συλλογικής άμυνάς τους, με το δεδομένο πλέον την απόσυρση, τουλάχιστον σε μερικό βαθμό, των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο ερώτημα, Απόστολε, είχε να κάνει με τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα έφτανε δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Ρούτε, έκανε πολύ και αρκετά πετυχημένη δουλειά όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τη σύναψη νέων συμβολέων στον τομέα της άμυνας. Δεν μπόρεσε όμως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Όπως είχαμε μεταδώσει, ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί από χθες και σήμερα το πρωί από εδώ στην Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν λαύρος κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα, είπε, για αυτούς τόσα χρόνια, και όταν ζητήσαμε τη στήριξή τους, δεν ήταν στο πλευρό μας, αναφερόμενος προφανώς, απόσυλλε ο κύριος Τραμπ, στο ηχηρό όχι των Ευρωπαίων να μετέχουν στο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ θα διατύπωσε και μια ανίκεια, θα λέγαμε, διπλωματικά ανίκεια πρόταση. Είπε ότι δοκιμάσαμε την Ευρώπη, δηλαδή ότι ζητήσαμε τη βοήθειά τους, δεν ήταν βέβαιο ότι θα τη χρειαστούμε, αλλά θέλαμε να δούμε αν πράγματι θα έρθουν στο πλευρό μας. Είναι λοιπόν προφανές, Απόστολε, ότι η Ευρώπη πρέπει από εδώ και πέρα να επιταχύνει τα βήματά της προς την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της, μακριά από τις φτερούγες των Αμερικανών, αλλά και να απαντήσει σε μια σειρά από κομβικά διλήμματα για την ίδια την Ευρώπη. Ποια θα είναι η συμμετοχή της την επόμενη μέρα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ποια θα είναι η συμμετοχή στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα σε μια επιχείρηση διατήρησης της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το υποσχεδιασμό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας, η οποία βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι.
0: Πάντως, Πιέρο, αυτό που αναμέναμε έγινε. Δηλαδή, στη συζήτηση Ερντογάν και Τραμπ έγινε αναφορά στο θέμα τόσο των F-35 όσο και των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας.
5: Έγινε αναφορά, αλλά θα έλεγα ότι σε σχέση με το πόσο έχει διωγγωθεί το θέμα στην τουρκική αλλά και στην ελληνική δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ώρες, ο πύχης, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, μπήκε αρκετά πιο χαμηλά. Είπε, θα το σκεφτούμε ο κύριος Τραμπ. Στο τέλος, μετά από επίμενες ερωτήσεις, είπε ότι είναι η ώρα να άρουμε τις κυρώσεις. Όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, δεν είναι μια απλή διαδικασία αυτή. Έχει να κάνει τόσο με το Κογκρέσο, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο θα έλεγα εγώ και κλείνω με αυτό, με τη σχέση της Τουρκίας με την Ρωσία. Θα πρέπει να φύγουν από τη μέση S400, θα πρέπει να απεξαρτηθεί η τουρκική οικονομία ακόμα παραπάνω από την ρωσική ενέργεια και θα πρέπει γενικώς η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες να δούνε μια οριστική στροφή της Τουρκίας μακριά από την Ρωσία, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για κανέναν από τους εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη εξίσωση, όπως και αν έχει το επόμενο, το διήμερο μάλλον που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες στην Άγκυρα, είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Όπως θα λες, Πιέρο, έχει πολύ δρόμο ακόμα όλη αυτή η υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ελβίρα Κρίθαρη, οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Ερντογάν, όπως είδαμε ήδη στο βίντεο, πραγματοποίησαν συνάντηση στο Λευκό Παλάτι και πριν τη συνάντηση έκαναν αυτές τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
6: Και ακόμα πιο πριν, Απόστολε, ο πρόεδρος Τραμπ έτυχε μιας μεγαλόπρεπης υποδοχής από τον κύριο Ερντογάν. Όπως επισημαίνει ο τουρκικός τύπος, πρόκειται για την πιο μεγαλειώδη τελετή που έχει οργανωθεί ποτέ για αρχηγό ξένου κράτους στην Τουρκία. Όπως σωστά είπες, ακολούθησε η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών, όπου τέθηκαν βέβαια και τα πολύ αναμενόμενα ερωτήματα για την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Όμως δεν είναι μόνο ο κύριος Τραμπ που θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν σε αυτό. Την Σύνοδο, διμερώς τουλάχιστον. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα συναντηθεί με ηγέτες από Γαλλία, Φιλανδία, Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία, ενώ θα δει και τον Αντώνιο Κώστα, είδε πρωτήτερα και τον Μαρκ Ρούτε κατηδίαν. Αναμένεται βέβαια το δείπνο που θα παραθέσει απόψε το βράδυ το Προεδρικό Ζεύγος στο Μπεστεπέ, στο Προεδρικό Παλάτι, στις 7:15. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, η οποία κορυφώνεται βέβαια αύριο Τετάρτη, θα ακολουθήσουν και ξεχωριστές συνεντεύξεις τύπου. Φαίνεται, Απόστολε, πως η Σύνοδος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καλά, αλλά τα μέτωπα τα οποία ανοίγει θα συζητιούνται για πολύ καιρό ακόμα και μετά την ολοκλήρωσή της, Απόστολε.
0: Μέχρι αύριο το απόγευμα, λοιπόν, έχουμε πολλά ακόμη να ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελβίρα. Στην Άγκυρα μεταβαίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, Δημήτρη Γκάτση, και το βράδυ θα παραστεί και στο δείπνο που παραθέτει στους ηγέτες συμμαχίας ο Ταγί Περντογάν.
7: Ακριβώς, Απόστολε, πολύ ορθά. Παίρνω λοιπόν εγώ τη σκυτάλη από την Ελβίρα και τον Πιέρο για να σου πω ότι σταθερή στην εκπεφρασμένη θέση της γύρω από τα F-35 και την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα παραμένει η Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στην Άγκυρα εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι υφίστανται οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία. Περιορισμοί που μπορούν να έρθουν μόνο μετά από μια νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δύο ακόμα, Απόστολε, επισημάνσεις κυβερνητικών στελεχών. Πρώτη σήμανση, το αποτύπωμα, το αμυντικό αποτύπωμα της χώρας μας που ενισχύεται συνεχώς. Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα F-35 και περιμένει την αύξηση των πρώτων υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών το 2029. Δεύτερη επισήμανση σχετίζεται με το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, Απόστολε, η Αθήνα έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με όχημα το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, ισχυρό καθώς διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, αξιόπιστο σύμμαχος γιατί ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ελληνική πλευρά τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στο ύψος των αμυντικών δαπανών. Και στέκομαι ιδιαίτερα, Απόστολε, στο ύψος των αμυντικών δαπανών, καθώς αύριο οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα θέσουν επιτάπητο στην πορεία εξέλιξης της δέσμευσης που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής στην Χάγη όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν υπερβεί το όριο του 3,5% για το 2026, κάτι που θα πρημοδοτήσει ιδιαίτερα την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις συναδέλφους για τα ενδελοχή τους ρεπορτάζ. Στο στούντιο μαζί μας ο Νίκος Μελέτης για να αναλύσουμε τα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής στη Σύνοδο Κορυφής. Καταρχάς, Νίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την κριτική του κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δοκίμασε την συμμαχία μέσω της Αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Από εκεί και πέρα, στο κατηδίαν, τι πήρε τελικά ο Ερντογάν από τον Αμερικανό Πρόεδρο στο θέμα των F-35?
8: Από όσο λέω, ο κύριος Τραμπ είχε προειδεάσει για το πώς ανταποκρινόταν στη θερμή υποδοχή που υπήρξε, όπως είδαμε, στην Άγκυρα από τον Τούρκο ηγέτη, όταν έλεγε πριν λίγες ημέρες ότι δεν θα πήγαινε στη Σύνοδο Κορυφής αν δεν ήταν οικοδεσπότης ο Ερντογάν, με τον οποίο, όπως είπε σήμερα, έχουν την ίδια χημεία. Είδαμε το θαυμασμό του, εξέφρανε το θαυμασμό του, όχι μόνο για τον Τούρκο Πρόεδρο, για το νέο αεροδρόμιο, για τους δρόμους που διέσχισε το υπερδυτικό αυτοκίνητο, για τους εύπειρους αστυνομικούς. Η Άγκυρα και ο Ερντογάν όμως περίμεναν κάτι περισσότερο. Και ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι από τον Πρόεδρο Τραμπ περίμενε την επανεβεβαίωση της υπόσχεσης που είχε δώσει για την πόλη στον F-35 και, όπως είπε, συμπλήρωσε ο ίδιος, ο Πρόεδρος Τραμπ τηρεί τις υποσχέσεις του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κάπως χαοτικός, θα έλεγα, στις απαντήσεις, ειδικά υπήρχαν και απανωτές ερωτήσεις που γινόντουσαν. Δηλαδή, σε μια ερώτηση για τη Συρία, γιατί είχε αλλάξει κάπως, άλλαζαν οι ερωτήσεις, απάντησε για τις κυρώσεις, ότι δεν μπορεί να, πρέπει να έρθουν κυρώσεις, ότι δεν μπορεί να έχουμε κυρώσεις σε φίλες χώρες. Μετά ο Ερντογάν αναφερόταν στα 5 F-35 που του είχε υποσχεθεί, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έλεγε θα το εξετάσουμε αυτό και κοίταζε πάλι τον Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Άμυνας, όπως είχε κάνει πριν από δύο μήνες στο Οβάλ Γραφείο. Επίσης, στη συνέχεια δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναλαμβάνουν τη συντήρηση, λέει, των εξοπλισμών τις οποίες πουλάνε σε άλλες χώρες, και αυτό ερμηνεύτηκε βεβαίως ως δέσμευση για την προώθηση της πώλησης των κινητήρων F-110.
0: Άρα, ποια είναι τα πραγματικά πολιτικά κέρδη, αν υπάρχουν αυτά, του Ερντογάν από τον Αμερικανό Πρόεδρο σήμερα?
8: Να ξεχωρίσουμε, σε ό,τι αφορά τα F-35, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε με πιο ισχυρό τρόπο την υπόσχεση που είχε δώσει και στο παρελθόν.
0: Αλλά δεν εξαρτάται από τον ίδιο, έτσι?
8: Δεν εξαρτάται, εξαρτάται από τον Κογκρέσο.
0: Ό,τι και να πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπάρχει ένα νομοθετικό σώμα στις ΗΠΑ που έχει συγκεκριμένο βέτο στο θέμα της πώλησης.
8: Βέτο, γιατί πάνε συγκεκριμένοι όροι. Αν δεν ικανοποιηθούν αυτοί, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Ωστόσο, όμως, προσέφερε μια σημαντική πολιτική στήριξη στον Τούρκο ηγέτη. Και αυτό διότι είδαμε τις αναφορές του, εξήγησε το ρόλο της Τουρκίας σε όλες τις περιφερειακές κρίσεις, για τη Ρωσία, όπου εκεί μάλιστα έκανε και επισήμανση, με τον Πούτιν που μίλησε προχθές, του εξέφρασε πόσο εκτιμάει τον Ερντογάν. Αυτό δεν θα ήταν πλεονέκτημα για τον Ερντογάν σε άλλες περιόδους, σε άλλες περιοχές. Σε πάση περιπτώσει, το ανέφερε ο Πρόεδρος Τραμπ. Εξήγησε το ρόλο της Τουρκίας στην κρίση της Συρίας, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο Ιράν, που υποστήριξε ότι αν δεν ήταν ο ίδιος και να έχει την καλή αυτή σχέση με τον Ερντογάν, η Τουρκία θα πιθανόν να έχει εμπλακεί στην σύγκρουση. Αυτό όλο το κλίμα προφανώς βοηθάει την αυτοπεποίθηση του Τούρκου ηγέτη προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, όπου επιδιώκει να επιβεβαιώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη, όπου εκεί από σήμερα το πρωί έχουμε ακούσει τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας να επιμένουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια για την Ευρώπη χωρίς την Τουρκία.
0: Κλείνοντας, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, Νίκο? Παραμένουν οι σοβαρές διαφωνίες στο ιστορικό της συμμαχίας?
8: Απόστολε, καταβάλλεται μια προσπάθεια από τους Ευρωπαίους και τους άλλους συμμάχους κατ' ευνασμού του Τραμπ με την προβολή συμφωνιών δισεκατομμυρίων για νέους εξοπλισμούς ώστε να καθησυχαστούν οι ανησυχίες του ότι δεν πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για την άμυνα. Ωστόσο, φάνηκε ότι δεν έχει κατευναστεί καθόλου αυτή η οργή που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι σε ορισμένους συμμάχους, θεωρώντας ότι δεν τον στήριξαν όσο θα έπρεπε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα το αν αυτή η προσπάθεια των Ευρωπαίων συμμάχων να αναλάβουν το κόστος και την ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορέσει στο μέλλον να ταυτιστεί με τις επιλογές του πρόεδρου Τραμπ και να συμβαδίσει με τις επιλογές αυτές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Σύρο ομολογό του. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι.
9: Είναι η στιγμή που δύο βόμβες εκρήγνονται στη Δαμασκό σε απόσταση αναπνοής από το ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μαύροι καπνοί καλύπτουν την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι είναι σε πανικό. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία, σε αυτοκίνητο και κάτω απορριμμάτων, πυροδοτούνται σπάζοντας τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσα σε αυτούς και 4 αστυνομικοί. Από το Μέγαρο των Ελυσίων ανακοινώθηκε επίσημα πως ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής.
10: Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και η επίσκεψή του συνεχίζεται κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί. Ο πρόεδρος είχε ήδη αποχωρήσει από το ξενοδοχείο και βρισκόταν καθοδόν για το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά την αναχώρησή του και δεν έγιναν αντιληπτές από την προεδρική αυτοκινητοπομπή.
9: Οι εκρήξεις αυτές δεν επηρεάζουν την επίσκεψη του Μακρόν, ο οποίος είναι και ο πρώτος ηγέτης της δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο ίδιος επιδιώκει τη σταθεροποίηση της περιοχής και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με τη νέα κυβέρνηση.
11: Ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien, nous ne sommes pas dupes sur à la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes d'empêcher le retour l'année entière de la Syrie dans le concert des nations.
12: Comme je suis venu à l'Orléans aujourd'hui, en Tifakina, à la Bédi Massar, Tabadou le Soufara et le Mokémin, Béna Dimashq ou Paris, puis Akrabi Wachter Munke.
9: Et pour moi, nous sommes au Macron, il y a Aguirre qui est signé dans ce qualifié du NATO.
0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διψήφιο είναι το ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, στην τρίτη θέση παραμένει το Πασόκ και ακολουθεί η Ελληνική Λύση.
13: Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το Πασόκ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το Μέρα 25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, άλλο κόμμα επιλέγει το 4,5% και αναποφάσιστη 11,7%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η Ελλάς στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4%, το ΚΚΕ 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, το Μέρα 25 2,9%, οι Δημοκράτες 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%, η Νίκη 0,6%, Νέα Αριστερά επίσης 0,6% και άλλο κόμμα το 5,1%. Η έρευνα διενεργήθηκε από 2 έως 6 Ιουλίου.
0: Στα ύψη είναι το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες, με τον Παύλο Μαρινάκη να μιλά για κατά παραγγελία νομοθέτηση. Την ίδια ώρα το Πασόκ ζητά ελέγχους για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η εσωκομματική σύγκρουση κορυφώνεται εν ώψη Κεντρικής Επιτροπής.
14: Εκλογικά διλήμματα, ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019.
15: Εδώ έχουμε έναν πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν, που ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, όχι κάποιου άλλου, έχει ομολογήσει ότι το Μαξίμου. Ναι. Έδινε εντολές, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντιμότητά μου θα φέρω και κάποια δύση στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντιμότητας.
16: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
14: Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο γελάς.
17: Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέτοιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία. Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στο δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσον και αν προκληθούμε.
18: Μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που έχει η Ελλάδα είναι χαμένη.
14: Το ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την κριτική του για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση.
18: Απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση είναι πολιτική αλλαγή τώρα.
14: Στο μεταξύ, αναταράξεις προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
19: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα. Θα φέρει, θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο.
14: Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες.
20: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρεσμα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγέται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Εκρηκτικό είναι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία.
21: Έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει: στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
14: Την ίδια ώρα, με email προς την ηγεσία, ο Νίκος Παπάς ζητά να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία πριν την Κεντρική Επιτροπή.
22: Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις.
23: Δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ηγεσίας αυτή τη στιγμή και θεωρούμε στην πλειονότητα των μελών.
14: Τα εκλογικά διλήμματα θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατός θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
25: Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε.
14: Η ανεξάρτητη βουλευτής Γιωταπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τους δημοκράτες του Στεφανού Κασελάκη.
0: Μεγάλες είναι οι συγκινήσεις στο παζλ του Μουντιάλ. Οι κόκκινοι διάβολοι, δηλαδή το Βέλγιο, προκρίθηκαν στους 8 αποκλείοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οδυνηρή ήταν η Ιταλία για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Την ίδια ώρα, Σάλο προκαλεί η ρατσιστική επίθεση παραγουανής πολιτικού κατά του Κίλιαν Εμπαπέ.
26: Με πλακάτ που γράφει «Πάρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο», οι οπαδοί των Βρυξελών πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την πρόκριση στους 8. Οι κόκκινοι διάβολοι επικράτησαν των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις μία μέρα μετά την παρέμβαση του Ντόναλτ Τραμπ για αναστολή της ποινής του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Μπάλογκαν.
27: You can have a record, you can cancel it anytime you want. What the fuck is FIFA doing?
26: Στις Βρυξέλλες, οπαδοί συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και καφέ για να παρακολουθήσουν τον θρίαμβο της εθνικής τους ομάδας.
28: Denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino.
26: Από τον Παράδεισο στην κόλαση πήγαν οι φύλαθοι των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον αποκλεισμό τους από το παγκόσμιο κύπελο. Πανηγυρισμοί επικράτησαν έξω από το γήπεδο στον Ντάλλας μετά την νίκη της Ισπανίας επί της Πορτογαλίας. Οι ζώνες φυλάθους του Μαδρίτη σύστηκαν μετά την νίκη των Φούρια Ρόχα, καθώς είναι η πρώτη φορά που προκρίνονται στους 8 από το 2010. Εμφανίστηκε ήταν η απογοήτευση και η στεναχώρια των Πορτογάλων στη Λισαβόνα, καθώς η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.
29: Muito triste, muito iludida. Acho que faltou acima de tudo garra.
26: Άλλο έχει προκαλέσει η ρατσιστική επίθεση της γερουσιαστή της Παραγουάης εναντίον του Κίλιαν Εμπαπέ μετά την αναμέτρηση της χώρας με τη Γαλλία για τους 16 του Μουντιάλ. Η Παραγουάνη πολιτικός χαρακτήρισε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή αμόρφωτο βάρβαρο, προκαλώντας την αντίδραση της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Ελιζέ, ακόμη και του Υπουργείου Εξωτερικών της Παραγουάης, που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον αρχηγό των Μπλε.
1: Αυτό το κτίνος δεν έμαθε ούτε να γράφει. Τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπατζίδες.
26: Ο ίδιος ο Εμπαπέ σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την Παραγουάνη πολιτικό ανάξια του αξιώματός της.
0: Αυξάνονται τα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους που εμφανίζονται δήθεν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή εταιριών του ενεργειακού κλάδου. Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά και ενημερώνουν ψευδώς τους πολίτες για υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, ζητώντας να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που έχουν στις οικίες τους.
2: Η απάτη των υποτιθέμενων υπαλλήλων του ΔΔΕ που μέσω τηλεφωνικής κλήσης διασπείρουν φόβο και πανικό για κίνδυνο διαρροής και βραχυκυκλώματος στο σπίτι, ζητώντας από τους πολίτες να παραδώσουν χρυσαφικά και χρήματα, έχει πάρει εθνικές διαστάσεις. Μόνο το τελευταίο διάστημα στον πύργο Ηλίας έχουν καταγραφεί 6 τετελεσμένες περιπτώσεις με λία 39.000 ευρώ. Θύματα κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες.
3: Το θύμα να μπορέσει να καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη, να ειδοποιήσει την αστυνομία. Και να κλείσει το ραντεβού στο δράστη και έτσι να γίνει σύλληψη.
2: Ανάλογα περιστατικά σημειώνονται παντού, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
4: Άλλος ξέρει, άλλος δεν ξέρει και την πατάνε όποιον πιάσουν και δίνουν τα χρήματα άδικα.
2: Στο στόχαστρο, κατόπιν έρευνα του κυκλώματος, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς είναι υποψιασμένοι, έχουν ενημερωθεί από νεότερα μέλη της οικογένειας και κλείνουν τα τηλέφωνα.
5: Η μητέρα μου ως μεγάλη ηλικία έχει δεχτεί τουλάχιστον 5-6 φορές. Την έχουμε ενημερώσει τα παιδιά της, εγώ και η αδερφή μου, να το κλείνει.
6: Η γιαγιά το χειρίστηκε πάρα πολύ έξυπνα, τους έφρυσε και τους το έκλεισε και μάλιστα εννοείται πως ενημερώσαμε απευθείας για την αστυνομία.
2: Η απάτη όμως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, αναγκάζοντας τόσο το ΔΔΕ όσο και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να πάρουν θέση και με επίσημες ανακοινώσεις συμβουλεύουν τους πολίτες να μην εμπιστεύονται κανέναν και να μην παραδίδουν τη μαλφή και χρήματα σε υποτιθέμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ.
7: Σας λέω ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαρροής ρεύματος ή ραδιενέργειας. Τονίζω επίσης ξεκάθαρα πως κανείς δεν μπορεί να σας ζητήσει χρήματα ή κοσμήματα για να σας προστατεύσει δίθεν από κινδύνους διαρροής ρεύματος ή ραδιενέργειας.
2: Άμεσα την αστυνομία προκειμένου να παγιδεύσουν τους δράστες.
0: Νομοθετική ρύθμιση βάζει τέλος στις διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο σε βάρος πολιτών που διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου. Οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται ενώ χρηματολόγιο που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.
8: Το κράτος τους έδωσε τη γη. Οι πολίτες την καλλιεργούσαν για δεκαετίες και όταν έφτανε η ώρα να την κατοχυρώσουν, το ίδιο το δημόσιο εμφανιζόταν να τη διεκδικεί. Σε αυτό το παράδοξο που έχει οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων ακόμα και στα δικαστήρια, μπαίνει πλέον τέλος. Το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στους πολίτες, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας.
10: Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δήθεν του δημοσίου.
8: Μέχρι σήμερα, πολίτες που καλλιεργούσαν και κατήχαν επί δεκαετίες αυτές τις εκτάσεις βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το κράτος όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν την περιουσία τους ή να την κατοχυρώσουν στο κτηματολόγιο. Με το νέο νόμο, το δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις εφόσον η κατοχή του ακινήτου στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης δημόσιων αρχών.
0: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.
8: Πλέον οι πολίτες που έχουν στα χέρια τους προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή τις σχετικές βεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να σύρονται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες. Επίσης, όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ προβλέπεται ότι στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.
0: Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης.
8: Όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ προβλέπεται ότι στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.
0: Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά

0: διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης. Ο δορυφόρος διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης έως 90 εκατοστών, ενώ αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την ταχύτερη επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων. Να σου πω ότι οι πληροφορίες που θα συλλέγει θα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, την προστασία δασών και υδάτινων πόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, αλλά και τη γεωργία ακριβίας. Ο Hyperion GR1 είναι ο πρώτος από τους 7 μικροδορυφόρους που κατασκευάζει η ελληνική εταιρεία Open Cosmos Aegean, ενώ τα δεδομένα του θα ενσωματώνονται στο κυβερνητικό κόμβο γεωπαρατήρησης, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων από τη δημόσια διοίκηση. Να θυμίσουμε ότι με τη σημερινή εκτόξευση η Ελλάδα διαθέτει πλέον 18 μικροδορυφόρους σε τροχιά, ενώ είναι σε φάση υλοποίησης επιπλέον 6 για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Όπως δήλωσε μάλιστα και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η εκτόξευση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα, με την τεχνολογία να αξιοποιείται για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών.
1: Μάλιστα. Ένα ακόμη εργαλείο λοιπόν της τεχνολογίας στα χέρια της διοίκησης. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Εκτός σύνορων, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί συνόδευσαν το φέρετρο του άνωτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Ιερή Πόλη Κομ. Κατά μήκος της διαδρομής της νεκρικής πομπής, κόσμος με πανό φώναζε συνθήματα και απειλές κατά των Ντόναλτ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο τέμενος Τζαμκαράν, όπου πραγματοποιήθηκαν οι επικίδιες τελετές, ενώ η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει σήμερα στο γειτονικό Ιράκ.
2: Το πλήθος με τις κόκκινες σημαίες της εκδίκησης πλημμύρισε και τους δρόμους της ιερής πόλης Χόμ. Τέταρτη ημέρα της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ και εκατομμύρια Ιρανοί συνοδεύουν το φορτηγό που μεταφέρει τα φέρετρα του δολοφονηθέντος ηγέτη και των 4 συγγενών του. Τα συνθήματα που καλούν σε αντίσταση και εκδίκηση κυριαρχούν. Ο κόσμος κρατά φωτογραφίες του Χαμενεΐ και πανό που ζητούν τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βενιαμίν Νετανιάχου. Το πλήθος ακολουθεί την νεκρική πομπή σε μια απόσταση 7 χιλιόμετρων από το τέμενος Τζαμκαράν έως το μαυσολείο της Φατμά Μασουμέ. Όταν πια έφτασε εκεί, το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Εκατομμύρια έχουν κατακλείσει το χώρο του μαυσολείου μιας από τις ιερότερες γυναίκες των Σιητών. Από βραδείς, τα φέρετρα του ανώτατου ηγέτη και της οικογένειάς του είχαν εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο κατάμεστο τέμενος Τζαμκαράν.

0: αφού είχαν μεταφερθεί εκεί με ελικόπτερο. Οι γυναίκες έκλαιγαν κρατώντας φωτογραφίες του αγαπημένου ηγέτη τους. Ενώ έσπασε καρδιές ο πατέρας της 14 μηνών εγγονής του Χαμενεή, τη Ζαχρά, που την αποχαιρέτησε κλαίγοντας πάνω από το μικρό της φέρετρο. Η σωρός του Χαμενεή θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Ιράκ, όπου οι προετοιμασίες για την υποδοχή του είναι επιδετώδεις.
1: والسيد هذه ضحى من أجل الإسلام ومن أجل مو بس من أجل الشيعة وإنما من أجل الإسلام كله.
0: Τελευταίες θα πραγματοποιηθούν στις πλέον σημαντικές ιερές πόλεις των Σιητών, την Νατζάφ και την Καρμπάλα, προτού η Σωρός επιστρέψει στο Ιράν για να ταφεί στην γενέτειρά του Μασχάντ.
2: Το εφετείο Παρισίων επιβεβαίωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδικάζοντάς την σε ελαφρότερη ποινή που επιτρέπει στην ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή του 2027. Αλλά οι δικαστές, ο Μαΐσης Παπαϊάννου, καλησπέρα, έθεσαν έναν δύσκολο όρο: να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Τι ακριβώς θα κάνει, τι θα επιλέξει, λες?

0: Αυτό ακριβώς σκέφτονται, συνεδριάζουν η ίδια και το κόμμα της αυτή τη στιγμή στην έδρα του κόμματος στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού για να αποφασίσει μαζί με τους δικηγόρους της τι πρέπει να κάνει, τι θέλει να κάνει η ίδια και θα το ξέρουμε στις 9 η ώρα το βράδυ σε συνέντευξη που θα δώσει στο ιδιωτικό κανάλι TFA. Εκεί αναμένεται να αποφασίσει και να ανακοινώσει τις προθέσεις της. Οι δικαστές της έστησαν μια παγίδα γιατί μέχρι την δίκη του εφετείου οι κατηγορούς η Μαρίν Λεπέν την γαλλική δικαιοσύνη ότι προσπαθούσε να την εμποδίσει στην πορεία της προς την Προεδρία του 2027. Οι δικαστές της είπαν «ΟΚ, μπορείς να είσαι ελεύθερη για να θέσεις υποψηφιότητα, αλλά με βραχιολάκι». Και το βραχιολάκι θα το φοράει μέχρι και τον Ιούλιο του 2027. Δηλαδή, εάν εκλεγεί πρόεδρος, θα εκλεγεί με βραχιολάκι. Οι όροι αυτού ενός έτους με βραχιολάκι θα γίνουν γνωστοί αργότερα, πολύ αργότερα, σε κανένα μήνα από τώρα, όταν θα πάψουν πλέον και οι δυνατότητες να υπάρξει προσβολή της απόφασης στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε καμία από τις προθέσεις ούτε του κράτους ούτε και της Μαρίν Λεπέν. Αναμένουμε τουλάχιστον η Μαρίν Λεπέν να μας πει αν θα είναι η ίδια υποψήφια ή θα είναι το τζόκερ της, δηλαδή ο Ζόρνταν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του κόμματος αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο παδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Σημερώματα 8 Ιουλίου 2025. Έξω από το σπίτι οργανωμένου οπαδού στον Άγιο Δημήτριο φτάνουν με μοτοσικλέτα δύο νεαροί, οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Φορούν κράνη. Ο συνεπιβάτης που κρατά σακίδιο κατεβαίνει και κατευθύνεται προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Τοποθετεί αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό και σε δευτερόλεπτα γίνεται η ανάφλεξή του και ξεσπά πυρκαγιά. Ο οδηγός της μηχανής περίμενε στον δρόμο το συνεργό του μέχρι να τοποθετήσει τον εμπριστικό μηχανισμό και στη συνέχεια φεύγουν μαζί. Η αστυνομία 5 μήνες μετά τη σύλληψη του 20χρονου που τοποθέτησε το μηχανισμό ταυτοποίησε μέσα από την ανάλυση τηλεφωνικών επικοινωνιών και τον 24χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας. Συνελήφθηκε στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με δόσεις κοκαίνης, συνολικού βάρους περίπου 35 γραμμαρίων, ζυγαριές ακριβίας, δύο πλαστικά μπουκαλάκια με έφλεκτο υγρό, σουγιάς, μία σφαίρα, 700 ευρώ, γάντια, κράνος, κινητά και αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας κατάσχεσαν και τη μοτοσικλέτα του, που χρησιμοποιήθηκε στις δύο εμπριστικές επιθέσεις που φέρονται να έκαναν οι δύο νεαροί, οι οποίοι είχαν οπαδικό κίνητρο. Η πρώτη επίθεση είχε γίνει στη Δάφνη, περίπου 5 λεπτά πριν από την επίθεση στον Άγιο Δημήτριο, στο σπίτι άλλου οργανωμένου οπαδού.
1: Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για να μπορέσουν να φτάσουν σύντομα στα ίχνη των δραστών που ευθύνονται για τον παράσταση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Με τους ίδιους αμύωτους ρυθμούς συνεχίζονται και οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια.
3: Συνεχίζουν τα συνεργεία της προσπάθειας αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που έχει υποστεί η πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι ένικοι παραμένουν σοκαρισμένοι από αυτό που βίωσαν, αλλά και από την απώλεια της γειτόνισσάς τους και μητέρας πολιτεύθυνας Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.
4: Έγινε η δεύτερη μεγάλη έκρηξη, την πήρε η Ζέστα, την έκαψε.
5: Μακάρι να βρεθούνε, γιατί αυτό ήταν, εντάξει, οι ηλικές ζημιές φτιάχνονται. Εμείς επειδή τους γνωρίζαμε τους ανθρώπους, η μαμά της πήγε τζάβα.
3: Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής με μαύρα στενεύουν το πλοίο γύρω από τους δράστες και συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία για να προβούν την κατάλληλη στιγμή σε επιχείρηση για συλλήψεις δραστών και όχι σε προσαγωγές υπόπτων.
6: Μαθαίνω ότι βρίσκονται στα ίχνη των δραστών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
3: Η Αντιτρομοκρατική έχει επικεντρωθεί σε ένα κύκλο σκληρών αντιεξουσιαστών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σε επεισόδια και καταλήψεις. Προσπαθούν να διαπιστώσουν τον ακριβή τρόπο που μετακινήθηκαν από σημείο σε σημείο.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζουν να συλλέγουν και να αναλύουν ταυτόχρονα βιντεοληπτικό υλικό από περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τα δρομολόγια των δραστών μέχρι την ώρα που έφτασαν στις πιλωτές των τριών σπιτιών και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
3: Ένα σενάριο που εξέταζε η κρατική Θεσσαλονίκη από τους χρόνους μετακίνησης ήταν πως ίσως έδρασαν δύο διαφορετικές ομάδες, ωστόσο από την ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών έως τώρα αυτό δεν προκύπτει από την Αντιτρομοκρατική, που παραμένει να πιστεύει πως ήταν η ίδια ομάδα και στις τρεις επιθέσεις. Η συλλογή υλικών συνεχίζεται, όπως και η ανάλυση κεραίων κινητής τηλεφωνίας, αφού αποτυπώματα και DNA δύσκολα θα προκύψουν από τα εργαστήρια λόγω των συνθήκων.
1: Ανεξελέγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη υπό αντίξωες συνθήκες εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Να Χρυσόστομο Λουκά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν και πάλι τους 40 βαθμούς.
8: Ακριβώς, τα νοτιοδυτικά της χώρας θα ξεπεράσουν και τους 40, θα πάνε 41 σύμφωνα με την πρόγνωση. Στη Νότια Γαλλία έχουν απομακρυνθεί πλέον 12.000 κάτοικοι. Απόστολε, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στα Ανατολικά Πυρηναία. Όπως είπες, 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Είναι μια δύσβατη περιοχή που δυσχεραίνει το έργο της πυρόσβεσης. Η φωτιά δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί. Έχει κάψει πάνω από 12.000 στρέμματα. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για βελτίωση της κατάστασης ώρα με την ώρα. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται 61 τμήματα της Γαλλίας σήμερα. Οι θερμοκρασίες είναι έως 38 βαθμούς Κελσίου, με την εξαίρεση, όπως είπαμε και στην αρχή, στα νοτιοδυτικά της χώρας, που θα φτάσει και τους 41 βαθμούς.
1: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Νεκρή και θαμένη στο Κίεβο βρέθηκε η βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ίντερπολ για την έκρηξη που σημειώθηκε προημερών στο Μονακό με στόχο Ουκρανό ολιγάρχη. Μαζί μας στην άνθρωπο σύνταξης η Βαλέρια Δολαψάκη με όλες τις πληροφορίες.
9: Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, η ύποπτη για την βομβιστική επίθεση στο Μονακό την περασμένη εβδομάδα, εντοπίστηκε λοιπόν νεκρή στο Κίεβο. Φέρει τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Πράγματι, δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Ένα μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας πρώην αστυνομικός. Η Μπερεζόφσκα καταζητείται από την Ιντερπολ για απόπειρα δολοφονίας ολιγάρχη ουκρανικής καταγωγής, τοποθετώντας βόμβα σε δημόσιο χώρο. Η υπόθεση θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ. Οι Ουκρανοί εισαγγελείς εντόπισαν ακόμη και ένα θάλαμο βασανιστήριων, όπως είπαν, με σφυριά και άλλο εξοπλισμό εντοπίστηκε στις έρευνες για τα δύο πρόσωπα που έχουν συλληφθεί. Γάλλοι εισαγγελείς λένε ότι η Μπερεζόφσκα ζούσε στη Γερμανία, μεταμφιέστηκε σε άντρα και τοποθέτησε βόμβα στην είσοδο του σπιτιού του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Ο δισεκατομμυρίουχος Βαντίμ Γερμολάγεφ, που φέρεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης, νοσηλεύεται στη Γαλλία, έχει βγει από το κόμμα και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται σύμφωνα με τις αρχές.
1: Βαλερίες, ευχαριστώ πολύ. Προφυλακτέως κρίθηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση.
10: Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ και κατήγγειλε ότι ο προπονητής παρενοχλούσε τις ανήλικες αθλήτριες. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου.
11: Χτες ζητήσαμε από την εισαγγελία τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και τη φωτογραφία, προκειμένου να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να καταγγείλουν.
10: Σύμφωνα με την καταγγελία, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά.
11: Παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα τιμωρούσε ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις, με σφαλιάρες όπως τις έλεγε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον νοσηρό.
10: Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο την δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ωστόσο, δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμα, γεγονός που δεν επιθυμούσε, για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του παιδιού της αλλά και των υπολείπων.
12: Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1556, η μητέρα διασυνδέθηκε με την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συσκευασίες με 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάναβης. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: αρχίζει και εμφανίζεται μια σημαντική βιομηχανία την οποία το κράτος το ίδιο δεν την είχε αναγνωρίσει, καταλάβει πώς λειτουργεί κτλ.
1: Ελπίζω και εύχομαι αυτά τα σημάδια που έχουμε να κάνουν το ελληνικό κινηματογράφο και την ελληνική τηλεόραση ακόμα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στο εξωτερικό.
2: Λείπει από την πολιτεία μια γενναιοδορία η οποία δεν θα είναι μόνο οικονομική, θα είναι και συναισθηματική, θα είναι και ψυχολογική.
3: Αγαπάμε αυτή την τέχνη μας και κάνουμε ταινίες που είναι ένα καλλιτεχνικό προϊόν. Ταυτόχρονα όμως είναι μια δραστηριότητα επιχειρηματική πάρα πολύ σύνθετη και απαιτητική.
4: Εντός κάδρου, απόψε στις 8.30 και κάθε Τρίτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Όπως στην ποιήση η Σαφό, ο Ηλίτης, στη λογοτεχνία Βενέζης, Μυριβίλης και άλλοι, στις ζωγραφικές με Ιακουβίδης, Θεόφιλος, Κοντόπλου κτλ. Γιατί, τι είναι αυτό?
4: Πόλης, απόψε στις 10, στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Στο επόμενο επεισόδιο Ρίζες Abroad,
7: η Ντίνα Νικολάου ανοίγει τις πόρτες του εστιατορίου της στο Παρίσι.
6: Κοντά μας ο Χρήστος Μιχαλακέλης, πρόεδρος της Studying Greece, της πρωτοβουλίας που προσπαθεί να προσελκύσει ξένους φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια.
7: Και η Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη μιλά για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο που θα γίνει στο Σίδνεϊ το Σεπτέμβρη.
4: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Στην κεντρική Βουλγαρία, στην καρδιά του χειμώνα, οι κάτοικοι της ΣΥΠΚΑ ετοιμάζονται. Είναι τα Θεοφάνεια. Φωτιές ανάβουν και οι γκάιντες δίνουν το ρυθμό. Άντρες, αψηφώντας το κρύο, κάνουν την υπέρβαση. Καλώς ήρθατε στο χορό των παγωμένων νερών.
9: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Ζω συνέχεια σε έναν ωκεανό αγάπης και μη αγάπης των ανθρώπων μου που ζω μαζί, της δουλειάς. Όλα γίνονται από μια διάθεση, μια έννοια αγάπης. Αυτό προσπαθώ να προσφέρω, τη σκηνή και οτιδήποτε κάνω. Όχι κάτι γλυκανά, αλλά το ίδιο καιρό. Μια έννοια ομορφιάς στο τι είμαστε, αυτό το τοπίο όλοι μαζί.
9: Start με τη Λένα Αρώνη, κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Κινείται κόσμος το καλοκαίρι. Το χειμώνα μένουμε 5 νέες οικογένειες. Και όπως πάει όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον τουρισμό.
12: Πήγαινα πάνω στο βουνό και κοίταξε να δεις. Τι θα δεις, ένα ερείπιο. Έχουν φύγει όλοι.
13: Τα δωμάτια είναι πολύ εύκολος τρόπος να βγάλεις χρήμα. Σκυκλάδες. Το μαγαζί είναι γωνία.
9: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Παίρνω και πάλι τα βουνά, εντός Αττικής πάντα. Αυτή τη φορά προορισμός είναι το βουνό της Αττικής που γέννησε τον Παρθενώνα, η Πεντέλη. Με την αρχαία ιστορία, το θρυλούμενο ιδύλιο της Δούκισσας της Πλακεντίας και ένα υδάτινο μυστικό. Μια βόλτα 40 λεπτά από την πόλη. Αρκετή για μια μεγάλη ανάσα. Ο δρόμος είναι τυφλοσούρτης. Ανηφορίζεις τη λεωφόρο Πεντέλης και κάνεις αριστερά στην οδό Αλέκου Παναγούλη που οδηγεί ως την πλατεία της Νέας Πεντέλης. Βρίσκεις την 28η Οκτωβρίου στην πάνω μεριά της πλατείας και έπειτα από 800 μέτρα αλλάζεις σε οδό Κηφισίας. Συνεχίζεις στην οδό Αγίου Παντελεήμονος και ακολουθείς πορεία για το μοναστήρι. Προσπερνάς τη διασταύρωση για τη Μονή και έπειτα από 800 μέτρα να έχεις στο νου σου για το χωματόδρομο στα δεξιά σου. Μπαίνεις μέσα και τον ακολουθείς για 800 μέτρα οδηγώντας προσεκτικά. Έχεις φτάσει μερικές δεκάδες μέτρα από τη σπηλιά Νταβέλη και συνεχίζεις με τα πόδια. Ερχόμενος ως εδώ μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά θα βρεθείς σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων. Με καθαρό καιρό έχεις όλη την Αθήνα πιάτο. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι βρίσκεσαι στο δεύτερο υψηλότερο βουνό του Λεκανοπεδίου μετά την Πάρνηθα.
1: Αν και είναι γνωστή ως σπηλιά Νταβέλη, η σωστή ονομασία είναι σπήλαιο αμμώμων, δηλαδή των αναμάρτητων ή αμόλυντων. Ακριβώς διότι αποτέλεσε πόλο έλξης μοναχών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εδώ στα σκηταριά από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα.
0: Η τοποθεσία παρήχε ηρεμία και τους βοηθούσε να αναζητήσουν και να πετύχουν τους πνευματικούς και ψυχικούς στόχους που έθεταν ως χριστιανοί ασκητές. Στα δεξιά της εισόδου βρίσκονται σε κύλωμα του βράχου δύο μικρά συνεχόμενα ναίδρια τα οποία μοιράζονται την ίδια σκέπη. Το πρώτο είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου και το δεύτερο του Αγίου Σπυρίδωνα, λαξευμένο εν μέρη στο βράχο. Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου είναι κάπως μεταγενέστερο. Δύο μικρές κρύπτες στο δάπεδό του και μία ταφική λάρνακα υποδηλώνουν πως το ναίδριο είχε ταφικό χαρακτήρα. Το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα είναι το παλαιότερο από τα δύο, χρονολογούμενο στον 10ο μετά Χριστόν αιώνα και φέρει στην νότια πλευρά του χαράγματα με μορφές αγγέλων, σταυρών και αετών. Έχουν αναστηλωθεί μετά από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις εργασίες των προηγούμενων δεκαετιών εξαιτίας των εξορίξεων με δυναμίτες. Το σπήλαιο εξερευνήθηκε πλήρως από το ζεύγος των Ελλήνων σπηλαιολόγων Γιάννη και Άννας Πετρόχυλου. Η είσοδός του είναι αρκετά μεγαλοπρεπής.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
0: Καλατομία. Έπειτα από περίοδο παύσης εξαιτίας υπερεκμετάλλευσης επαναλειτουργήσαν τη δεκαετία του 50 και σταμάτησαν δύο δεκαετίες αργότερα. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση δυναμίτη τραυμάτισε ανεπανόρθωτα το βουνό. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε στην αρχαιότητα από λατόμους. Σύμφωνα με τη μελέτη του καθηγητή Μανώλη Κορέ, αλλά και με βάση τους υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί, Το συγκεκριμένο λατομείο γνώρισε την εγκατάλειψη όταν άρχισαν να πυκνώνουν οι φυσικοί αρμοί στο μάρμαρο, οι οποίοι το κατέστησαν μη εκμεταλλεύσιμο. Κινούμενος στο χώρο, ταξιδεύει στην ιστορία της αρχαίας Αθήνας.
1: Από πεντελικό μάρμαρο δεν φτιάχτηκε μόνο ο Παρθενώνας, αλλά σε νεότερους χρόνους το Παναθηναϊκό στάδιο και το φράγμα του Μαραθώνα.
0: Αυτή εδώ είναι η αρχαία οδός Λιθαγωγίας. Ο δρόμος δηλαδή που οδηγούσε από τα λατομεία μαρμάρου της Πεντέλης στην Αθήνα, πάνω στον οποίο οι αρχαίοι μετέφεραν τους τεράστιους ογκόλυθους μαρμάρου ως την Ακρόπολη. Για το θρύλο που συνδέει το σπήλαιο με τον λίσταρχο Νταβέλη, το μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας και την ιδιοκτήτριά του, τη Δούκισσα Σοφή Ντε Μαρμπουά Λεμπρέν, έχει να λέει πολλά ενδιαφέροντα και ιστορικώς τεκμηριωμένα ο Λευτέρης Κοντουλάκος.
1: Ισχύει αυτό που λένε για τον Νταβέλη και τη Δούκισσα της Πλακεντίας τελικά?
3: Ο λίσταρχος Νταβέλης ιστορικά δεν είχε πέσει ποτέ μαζί με τη Δούκισσα της Πλακεντίας. Ο λίσταρχος εκείνης της εποχής ήταν ο Μπίμπησης, ο οποίος είχε απαγάγει και την Δούκισσα της Πλακεντίας. Και τότε έγινε μια μεγάλη μάχη από Μαρουσιώτες, Χαλανδρέους και Τεντελιώτες. Πήγανε να πάρουν τη Δούκισσα πίσω από τον λίσταρχο. Κατάφεραν και την γύρισαν πίσω στο σπίτι της. Και εκείνη, επειδή της είχε φερθεί πάρα πολύ καλά ο λίσταρχος Μπίμπησης, του άφησε τα λίτρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης που δεν την πείραξε. Γενικά η Δούκισσα ήταν μια πλούσια γυναίκα, η οποία είχε έρθει από την Γαλλία που ζούσε, σε μια δεξίωση που την γνώρισε ο Καποδίστρια, ο πρωθυπουργός τότε, και ήρθε στην Ελλάδα για να την βοηθήσει οικονομικά. Γενικά υπήρχε ένας μύθος ότι ήταν γυναίκα που ερωτευόταν εύκολα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν σε όλη τη ζωή διάφοροι μύθοι και έρωτες. Ποιοι είναι οι σίγουροι, δεν τους ξέρουμε και ούτε τους έχει επιβεβαιώσει κάποιος ιστορικός.
1: Η σημερινή εκπομπή έχει και επιδόρπιο. Δεν τρώγεται, αλλά όταν το δεις, θα θέλεις να πέσεις με τα μούτρα.
0: Από το Μέγαρο Πλακεντίας ακολουθεί στην Οδό Καλυσιών, η οποία έπειτα από 2 χιλιόμετρα μετονομάζεται σε Οδό Αχαιών. Υποχρεωτικά αυτή την εποχή θα κινηθείς στην Οδό Κίμωνος, διότι ένα τμήμα ανακατασκευάζεται έπειτα από καθίζηση εδάφους. Στο τέρμα της Οδού Κίμωνος κάνεις αριστερά και στρίβεις ξανά αριστερά στην Οδό Αχαιών. 200 μέτρα πιο πάνω σταματάς δεξιά στην άκρη του δρόμου. Εδώ αφήνεις το αυτοκίνητό σου και με τα πόδια ακολουθείς το κατηφορικό μονοπάτι. Η κάθοδος δεν είναι δύσκολη, θέλει όμως προσοχή. Σε περίπου 2 λεπτά θα σου αποκαλυφθεί αυτό εδώ το θαύμα της φύσης. Ο δίδυμος καταράκτης Βαλανάρης πήρε την ονομασία του, όπως λέγεται, από το δάσος Βελανιδιών που κυριαρχούσε κάποτε στους γύρω λόφους.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγίων. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τριζής. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Super Mix. Τριανταφυλλός Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Yes, sis. I'm Dr. Mariela Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σαντράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελλήνων. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελλήνων.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών Αμπούτων. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Πρίντους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Τρόλυδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: επίκεντρο της συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ στην Άγκυρα τα F-35. Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο πώληση στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν υποσχεθεί 5 αεροσκάφη, σημείωσε ο Τούρκος ομόλογός του. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Στην Άγκυρα για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής άμυνας, θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί του Κογκρέσου για την πώληση όπλων στην Τουρκία, επισημαίνει η Αθήνα. Δύο βόμβες εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό. 18 τραυματίες, ασφαλίζει ο Γάλλος πρόεδρος. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης. Σε τροχιά, ο πρώτος από τους 7 ελληνικούς μικροδορυφόρους εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το ακροτήριο Κανάβεραλ. Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά τη δυνατότητα ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων για την πολιτική προστασία. Στην Άγκυρα διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο υποδέχθηκε προσωπικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για άρση των κυρώσεων στην Τουρκία, ενώ για το θέμα των F-35 σχολίασε ότι είναι ένα θέμα το οποίο και θα εξεταστεί. Θα συνδεθούμε λοιπόν αμέσως με την Άγκυρα και τους απεσταλμένους μας και τον Πιέρο Τζανετάκο και τον Δημήτρη Γκάτσιο για να δούμε μαζί όλες τις εξελίξεις και να ξεκινήσουμε, Πιέρο, από σένα, γιατί είναι μια κρίσιμη σύνοδος στην οποία όμως αναμένεται να απαντηθούν και ερωτήματα για το μέλλον της Συμμαχίας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλειας.
1: Ακριβώς, Αδριάννα, και το κυριότερο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα δείξουν πλέον την έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ενία της στρατηγικής αυτονομίας, της άμυνας, της γυραιάς Υπήρου, της συλλογικής άμυνας, με το δεδομένο φυσικά, Αδριάννα, ότι οι Αμερικανοί κάνουν ακόμα περισσότερα πίσω βήματα από το επίκεντρο της Δυτικής Συμμαχίας. Το δεύτερο ερώτημα, Αδριάννα, είχε να κάνει, θα έλεγα καλύτερα, με τη διάθεση με την οποία θα έφτανε εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Και φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Ρούτεν, έκανε αρκετά καλή δουλειά όσον αφορά στα ζητήματα της αύξησης των αμυντικών δαπανών αλλά και της σύναψης νέων συμφωνιών, όπως και πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αμυντικό Φόρουμ. Δεν μπόρεσε να κάνει πολλά θετικά βήματα όσον αφορά τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Μεταδίδαμε από εχθές ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη πιθανότητα να δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταφέρεται εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων του. Και το έκανε σήμερα στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής και ακόμα λιγότερες πριν από το δείπνο το οποίο βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Στράφηκε λοιπόν ευθέως κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Είπε ότι ενώ εμείς έχουμε εξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνά τους, αυτοί όταν τους το ζητήσαμε δεν ήταν εκεί για να μας στηρίξουν. Αναφερόμενος, Αδριάννα, προφανώς σε τι άλλο, στο χειρό όχι των Ευρωπαίων στη συμμετοχή τους στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο κύριος Τραμπ έκανε μάλιστα και μια έτσι διπλωματικά ανίκια παρέμβαση, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε, λέγοντας στην ουσία ότι αυτός τέσταρε τους Ευρωπαίους, δηλαδή τους ζήτησε να μπουν στον πόλεμο για να δει τελικά τι θα απαντήσουν, ανεξαρτήτως αν πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν τη βοήθειά τους. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να επιταχύνουν το βήμα προς την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας τους μακριά από τις θερίες των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι μπροστά μας μια σειρά από κρίσιμα διλήμματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν. Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ποιος θα αναλάβει την άμυνα της Ευρώπης έναντι μιας νέας πιθανής ρωσικής απειλής? Τι θα κάνουν στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής και των στενών του Ορμούς? Και φυσικά πώς θα διαχειριστεί, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η εργώδης προσπάθεια της Τουρκίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη να μπει η ίδια στο επίκεντρο της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας?
0: Τώρα, Πιέρο, ήταν αναμενόμενο ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα όσα θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Τι ακριβώς έχουμε καταλάβει από τη δήλωση για τα F-35, γιατί μοιάζει έτσι να μην έχει μία καθαρή ανάγνωση, καλύτερα θα έλεγα ότι έχει δύο διαφορετικές αναγνώσεις.
1: Πολύ σωστά το λες. Υπάρχει μια αμφισημία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, στις τοποθετήσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ερωτήθηκε αρκετές φορές για το τι θα κάνει με τα F-35. Αρχικά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται την επαναπροσέγγιση, τη συμπερίληψη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Στο τέλος αυτής της πολύ ιδιότυπης, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, συνέντευξης τύπου, είπε ότι θέλουμε και θα προχωρήσουμε στην άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Δεν είναι φυσικά απλό κάτι τέτοιο. Εμπόδια υπάρχουν τόσο στα νομοθετικά σώματα. Θα δούμε το προανήγγειλε και στους τίτλους μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ξεκινά για αυτή τη διαδικασία. Θα πω όμως εγώ και το κομμάτι της πτυχής των σχέσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή, ναι, για να επαναπροσεγγίσει η Τουρκία το πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να απενεργοποιήσει τους S-400. Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Επιμένει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση με τη Ρωσία. Θα πρέπει επίσης να αποκοπεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Η τουρκική οικονομία διψάει για ενέργεια και για φθηνή ενέργεια όπως είναι η ρωσική. Επίσης, ένα κομμάτι, ένα τομέα πολύ δύσκολο. Όλα αυτά τα είδαμε να γίνονται μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Ερντογάν περίπου πριν από ένα χρόνο στο Λευκό Οίκο. Παρ' όλα αυτά, δεν είδαμε καμία πρόοδο από τότε μέχρι σήμερα. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που παίζεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η Σύνοδος, αλλά και όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες στα γεωπολιτικά.
0: Δημήτρη, στην Άγκυρα έχει μεταβίδει ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα παρακάθεται σε δείπνο το οποίο παραθέτει προς τιμήν των ηγετών, ο Ταγίπ Ερντογάν. Να δούμε τι πληροφορίες έχεις και για το στίγμα των ελληνικών θέσεων, όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην αυριανή Σύνοδο.
2: Ακριβώς, Αντριάννα, καλησπέρα και από μένα. Πολύ ορθά το ανέφερες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει αυτή την ώρα το παρόν στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Και αύριο μπαίνουμε στο κυρίως μενού, στην κύρια χορογραφία των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο, αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Ισχυρός σύμμαχος η Ελλάδα, καθώς όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιόπιστο σύμμαχος η Αθήνα, καθώς ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες. Και εστιάζω ιδιαίτερα στις αμυντικές δαπάνες, Αντριάννα, καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένονται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί επάνω στην κεντρική δέσμευση που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη. Πρόκειται για μια δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ να κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035. Όπως μας εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες που ήδη έχει υπερβεί το 3,5% για το 2026. Σημείο αναφοράς το πρόγραμμα αναβάθμισης που έχει διάρκεια 12 ετών και έχει μια έκταση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάτι στο οποίο αναμένεται να εστιάσει ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ όσον αφορά στο μείζον ζήτημα που έχει ανοίξει εδώ, τα F-35 και την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερά εκπεφρασμένη. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία, περιορισμοί που προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στέκονται επίσης σε δύο σημαντικά στοιχεία τα κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτο στοιχείο είναι η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35. Τα πρώτα υπερσύγχρονα αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μας το 2019. Ένα δεύτερο στοιχείο που δεν πρέπει να αμελούμε είναι το βαθύ αποτύπωμα που έχουν εδώ και 10 χρόνια περίπου οι σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Δημήτρη Γκάτση και Πιέρο Τζανετάκο, σας ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε το χρονικό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα.
3: Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοανατολικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων Ευρώπης-Ουάσιγκτον κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Στη συνάντησή του με τον Νίκο Δεσπότη, Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη σχέση με την Άγκυρα, ενώ εξέφρασε για άλλη μία φορά τη δυσαρέσκειά του για τους νατοϊκούς συμμάχους, κάνοντας λόγο για την απροθυμία τους να συμβάλλουν στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν.
4: I didn't even want the help, but before I asked, they said they would be there, and we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc., but to protect people countries from, generally speaking, it used to be the Soviet Union, now it's Russia. And I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us.
3: Απαντώντας σε ερώτηση για το επίμαχο ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, είπε ότι ήρθε η ώρα για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης τους στην Τουρκία.
4: We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends. Turkey and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
5: Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda
3: Με αφορμή αναφορές δημοσιογράφων στη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η νήσος θα πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επανέλαβε τις πάγιες προειδοποιήσεις του προς την Ευρώπη.
4: We don't have to spend any money. We could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably know, Europe's a very different place than it was 20 years ago. And they better be careful with immigration and energy.
3: Είχε προηγηθεί μια θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου με τους δρόμους της Άγκυρας να μετατρέπονται σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Το θηρίο, η προεδρική θωρακισμένη λιμουζίνα, ξεχωρίζει ανάμεσα στους έφηπους της τιμητικής συνοδείας που πλαισιώνει την αυτοκινητοπομπή. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό μέγαρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαιρετά το στρατιωτικό άγημα στα τουρκικά.
4: Merhaba, Ashkar.
3: Το ιδιαίτερα θερμό κλίμα φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στα σκαλοπάτια του νέου Air Force One, του αεροσκάφους που δώρησε το Κατάρ στον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου έχουν δοκιμάσει τη συνοχή της 77χρονης συμμαχίας και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής προκειμένου να κατευνάσουν την οργή του Τραμπ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τις αμυντικές βιομηχανίες να αναλάβουν μεγαλύτερα επενδυτικά ρίσκα ώστε να επιταχυνθεί η ενίσχυση της παραγωγής, τονίζοντας πως δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου.
6: We are on the cusp of the transatlantic defense industrial revolution. I'm asking you to take a leap and show our people that we are ready and capable to protect them anywhere at any time.
3: Ο αιματηρός Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο με τον πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει πως οι συμφωνίες για την αεράμινα πρέπει να είναι βασικό αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής.
0: Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Λίδα Παπαδοπούλου, γιατί 18 μέλη του Κογκρέσου καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
7: Αποτελεί μια πρωτοβουλία αυτό της βουλευτού Ντίνα Τάιτου, την υπογράφουν, την προσυπογράφουν 18 δημοκρατικοί βουλευτές και καλούν λοιπόν τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων στο Κογκρέσο να είναι έτοιμοι να ασκήσουν τις εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία για να εμποδίσουν μια τέτοια κίνηση. Έχουν συγκεκριμένα, Αντριάν, επιχειρήματα. Παριθμούν καταρχάς τα νομικά εμπόδια για μια τέτοια κίνηση. Επικαλούνται τον ίδιο τον.
8: Κοντολίρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Γρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Γρήγορη Beach.
9: Το σημείο. Να σου πω ότι και η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, δίνει το παρόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τη βλέπουμε εδώ με τον σύζυγό της και το προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας. Ενώ και ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνει και εκείνος το παρόν, πάντα εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο. Ο Γάλλος
0: πρόεδρος,
9: ο οποίος άρχισε από την Συρία, Αντριάννα, με την Μπριζίτ Μακρόν, βλέπουμε εδώ πέρα, να σου πω ότι και εδώ πέρα έχουμε μια πολύ θερμή χειραψία. Και εδώ βεβαίως βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με την κυρία Γραμπόσκη έχουν έρθει και συμμετέχουν και εκείνη αυτή την ώρα στο γεύμα εργασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα τον δούμε εδώ πέρα, θα δούμε τα δύο ζεύγη να χαιρετιούνται θερμά. Εδώ πέρα λοιπόν, με θερμές, με ασπασμούς και χειραψίες και βεβαίως με πολλά χαμόγελα, έτσι, και από όλους προς όλους. Αυτή την ώρα εδώ πέρα βλέπουμε τον κύριο Ζελένσκι. Ο κύριος Ζελένσκι είναι υποσκεκλημένος στη σύνοδο αυτή, αλλά είναι και ένα βασικό ζήτημα για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο ο κύριος Τραμπ θέλει να βοηθήσει, όπως λέει, να τερματιστεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσόστομε. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εν μέσω της επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου στη χώρα. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Σύρο ομολογό του. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι.
10: Είναι η στιγμή που δύο βόμβες εκρήγνονται στη Δαμασκό σε απόσταση αναπνοής από το ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μαύροι καπνοί καλύπτουν την περιοχή ενώ οι κάτοικοι είναι σε πανικό. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία, σε αυτοκίνητο και κάτω απορριμμάτων, πυροδοτούνται σπάζοντας τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσα σε αυτούς και 4 αστυνομικοί. Από το Μέγαρο των Ελυσίων ανακοινώθηκε επίσημα πως ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής.
11: Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και η επίσκεψή του συνεχίζεται κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί. Ο πρόεδρος είχε ήδη αποχωρήσει από το ξενοδοχείο και βρισκόταν καθοδόν για το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά την αναχώρησή του και δεν έγιναν αντιληπτές από την Προεδρική Αυτοκινητοπομπή.
10: Οι εκρήξεις αυτές δεν επηρεάζουν την επίσκεψη του Μακρόν, ο οποίος είναι και ο πρώτος ηγέτης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο ίδιος επιδιώκει τη σταθεροποίηση της περιοχής και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με τη νέα κυβέρνηση.
12: Ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien, nous ne sommes pas dupes sur eux. À la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes d'empêcher le retour plein et entier de la Syrie dans le concert des nations.
13: كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن.
10: Επόμενος σταθμός του Μακρόν, η Άγκυρα και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη να εξαπολύει πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για καταπαραγγελία νομοθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά ελέγχους για το Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ κορυφώνεται η εσωκομματική σύγκρουση εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής.
14: Εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019.
15: Εδώ έχουμε έναν πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν, που ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, όχι κάποιου άλλου, έχει ομολογήσει ότι το Μαξίμου. Ναι. Έδινε εντολές. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω και κάποια δύση στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας.
16: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
14: Για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο γελάς.
17: Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέτοιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία. Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στο δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
18: Μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη.
14: Το Πασόκ κλιμακώνει την κριτική του για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση.
18: Απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση είναι πολιτική αλλαγή τώρα.
14: Στο μεταξύ, αναταράξεις προκάλεσαν στο Πασόκ οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
19: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα. Θα φέρει, θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο.
14: Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες.
20: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευμα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγέτει προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Εκρηκτικό είναι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία.
21: Έχει ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
14: Την ίδια ώρα με email προς την ηγεσία, ο Νίκος Παπάς ζητά να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία πριν την Κεντρική Επιτροπή.
22: Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις.
23: Δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ηγεσίας αυτή τη στιγμή και θεωρούμε στην πλειονότητα των μελών.
14: Τα εκλογικά διλήμματα θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατόν θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
15: Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε.
14: Η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
0: Διψήφιο είναι το ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, στην τρίτη θέση παραμένει το Πασόκ και ακολουθεί η Ελληνική Λύση.
25: Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το Πασόκ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το Μέρα 25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, άλλο κόμμα επιλέγει το 4,5% και αναποφάσιστη 11,7%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η Ελλάς στη δεύτερη θέση με 17,4%, το Πασόκ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4%, το ΚΚΕ 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, το Μέρα 25 2,9%, οι Δημοκράτες 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%, η Νίκη 0,6%, Νέα Αριστερά επίσης 0,6% και άλλο κόμμα το 5,1%. Η έρευνα διενεργήθηκε από 2 έως 6 Ιουλίου.
0: Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν τα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή εταιριών του ενεργειακού κλάδου. Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά και αναφέρουν στους πολίτες μία υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, ζητώντας να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα τα οποία έχουν μέσα στα σπίτια τους.
26: Η απάτη των υποτιθέμενων υπαλλήλων του ΔΔΕ που μέσω τηλεφωνικής κλήσης διασπείρουν φόβο και πανικό για κίνδυνο διαρροής και βραχυκυκλώματος στο σπίτι, ζητώντας από τους πολίτες να παραδώσουν χρυσαφικά και χρήματα, έχει πάρει εθνικές διαστάσεις. Μόνο το τελευταίο διάστημα στον πύργο Ηλίας έχουν καταγραφεί 6 τετελεσμένες περιπτώσεις με λία 39.000 ευρώ. Θύματα κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες.
27: Το θύμα να μπορέσει να καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη, να ειδοποιήσει την αστυνομία και να κλείσει το ραντεβού στο δράστη και έτσι να γίνει η σύλληψη.
26: Ανάλογα περιστατικά σημειώνονται παντού, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
28: Άλλος ξέρει, άλλος δεν ξέρει και
1: Την πατάνε όποιον πιάσουν και δίνουν τα χρήματα άδικα.
10: Στο στόχαστρο, κατόπιν έρευνα του κυκλώματος, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς είναι υποψιασμένοι, έχουν ενημερωθεί από νεότερα μέλη της οικογένειας και κλείνουν τα τηλέφωνα.
2: Η μητέρα μου ως μεγάλης ηλικία έχει δεχτεί τουλάχιστον 5-6 φορές. Την έχουμε ενημερώσει τα παιδιά της, εγώ και η αδερφή μου, να το κλείνει.
3: Η γιαγιά το χειρίστηκε πάρα πολύ έξυπνα, τους έφρυσε και τους το έκλεισε και μάλιστα εννοείται πως ενημερώσαμε απευθείας για την αστυνομία.
4: Παρόλο που είμαστε μόνοι μας, προσέχουμε.
10: Η απάτη όμως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, αναγκάζοντας τόσο το ΔΔΕ όσο και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να πάρουν θέση και με επίσημες ανακοινώσεις συμβουλεύουν τους πολίτες να μην εμπιστεύονται κανέναν και να μην παραδίδουν τη μορφή και χρήματα σε υποτιθέμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ.
5: Σας λέω ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαρροής ρεύματος ή ραδιενέργειας. Τονίζω επίσης ξεκάθαρα πως κανείς δεν μπορεί να σας ζητήσει χρήματα ή κοσμήματα για να προστατεύσει δίθεν από κινδύνους διαρροής ρεύματος ή ραδιενέργειας.
10: Η οδηγία των αρχών είναι οι πολίτες να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία προκειμένου να παγιδεύσουν τους δράστες.
0: Νομοθετική ρύθμιση βάζει τέλος στις διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο σε βάρος πολιτών που διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου. Οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ενώ διορθώνονται και οι λανθασμένες εγγραφές στο κτηματολόγιο που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.
6: Το κράτος τους έδωσε τη γη. Οι πολίτες την καλλιεργούσαν για δεκαετίες και όταν έφτανε η ώρα να την κατοχυρώσουν, το ίδιο το δημόσιο εμφανιζόταν να τη διεκδικεί. Σε αυτό το παράδοξο που έχει οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων ακόμα και στα δικαστήρια, μπαίνει πλέον τέλος. Το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στους πολίτες, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας.
7: Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δίθεν του δημοσίου.
6: Μέχρι σήμερα, πολίτες που καλλιεργούσαν και κατήχαν επί δεκαετίες αυτές τις εκτάσεις βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το κράτος όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν την περιουσία τους ή να την κατοχυρώσουν στο κτηματολόγιο. Με το νέο νόμο, το δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις εφόσον η κατοχή του ακινήτου στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης δημόσιων αρχών.
8: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.
6: Πλέον οι πολίτες που έχουν στα χέρια τους προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή τις σχετικές βεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να σύρονται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες. Επίσης, όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ προβλέπεται ότι στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος.
0: Με επιτυχία εκτοξεύτηκε ο πρώτος ελληνικός μικροδορυφόρος, ο οποίος τέθηκε ήδη σε τροχιά και δίνει για πρώτη φορά στη χώρα τη δυνατότητα οπτικής παρατήρησης της γης. Πρόκειται για τον πρώτο από τους 7 οπτικούς μικροδορυφόρους του σχετικού εθνικού προγράμματος, το οποίο θα παρέχει εικόνες υψηλής ανάλυσης και δεδομένα χρήσιμα για την πολιτική προστασία.
28: 4, 3, 2, 1, ignition.
29: Είναι η στιγμή που ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR1 εκτοξεύεται από το Cape Canaveral της Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX και μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη γη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας.
30: Αυτό το lift-off σήμερα έγινε με τον 18ο μικροδορυφόρο μας, τον πρώτο από τους οπτικούς μας δορυφόρους και πραγματικά είναι μόνο η αρχή. Θυμάμαι σαν χθες όταν ξεκινήσαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη το 2023. Βρήκαμε ένα πρόγραμμα το οποίο έπρεπε επιγόντως να το τροποποιήσουμε. Το νέο διάστημα ήταν εκεί και μας περίμενε.
29: Ο δορυφόρος διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης έως 90 εκατοστών, ενώ αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την ταχύτερη επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων. Οι πληροφορίες που θα συλλέγει θα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, την προστασία δασών και υδάτινων πόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, αλλά και τη γεωργία ακριβίας.
30: Το πρόγραμμα αυτό έτρεξε και σήμερα η χώρα έχει τη δικιά της δύναμη στο διάστημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα έχει νέους επιστήμονες, νέα παιδιά, βλέπω πολλά τέτοια μέσα στο αμφιθέατρο, να είναι εδώ πίσω στην Ελλάδα και να ασχολούνται με τους ελληνικούς μικροδορυφόρους.
29: Ο Hyperion GRN είναι ο πρώτος από τους 7 μικροδορυφόρους που κατασκευάζει η ελληνική εταιρεία Open Cosmos Aegean, ενώ τα δεδομένα του θα ενσωματώνονται στο κυβερνητικό κομβοχείο παρατήρησης, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων από τη δημόσια διοίκηση. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον 18 μικροδορυφόρους σε τροχιά, ενώ είναι σε φάση υλοποίησης επιπλέον 6 για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.
0: Μία λαοθάλασσα Ιρανών συνόδευσαν το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ στην ιερή πόλη Κόμ. Σε όλη τη διαδρομή της νεκρικής πομπής, κόσμος με πανό φώναζε συνθήματα και απειλές κατά τον Τραμπ και Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο τέμενος Τζακμαράν για τις επικίδιες τελετές. Η νεκρόσιμη πομπή αναμένεται σήμερα στο γειτονικό Ιράκ.
9: Το πλήθος με τις κόκκινες σημαίες της

0: رو بریزیم. ما خونخواهی میخواهیم. چرا مسئولین گوشاشون رو باز نمی کنن؟
1: Ο κόσμος κρατά φωτογραφίες του Χαμενεή και πανό που ζητούν τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βενιαμίν Νετανιάχου. Το πλήθος ακολουθεί την νεκρική πομπή σε μια απόσταση 7 χιλιομέτρων από το τέμενος Τζαμκαράν έως το μαυσολείο της Φατμά Μασουμέ. Όταν πια έφτασε εκεί, το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Εκατομμύρια έχουν κατακλείσει τον χώρο του μαυσολείου μιας από τις ιερότερες γυναίκες των Σιιτών. Από βραδύς, τα φέρετρα του ανώτατου ηγέτη και της οικογένειάς του είχαν εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο κατάμεστο τέμενος Τζαμκαράν. Αφού είχαν μεταφερθεί εκεί με ελικόπτερο. Οι γυναίκες έκλαιγαν κρατώντας φωτογραφίες του αγαπημένου ηγέτη τους. Ενώ έσπασε καρδιές ο πατέρας της 14 μηνών εγγονής του Χαμενεή, τη Ζαχρά, που την αποχαιρέτησε κλαίγοντας πάνω από το μικρό της φέρετρο. Η σωρός του Χαμενεή θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Ιράκ, όπου οι προετοιμασίες για την υποδοχή του είναι πυρετώδεις.
2: والسيد هذه ضحى من أجل الإسلام ومن أجل مو بس من أجل الشيعة وإنما من أجل الإسلام كله.
1: Τελετές θα πραγματοποιηθούν στις πλέον σημαντικές ιερές πόλεις των Σιιτών, την Νατζάφ και την Καρμπάλα, προτού η Σωρός επιστρέψει στο Ιράν για να ταφεί στην γενέτειρά του Μασχάν.
3: Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε και στο εφετείο στο Παρίσι για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ωστόσο, η ποινή που της επιβλήθηκε της επιτρέπει να είναι υποψήφια Θωμαϊδα Παπαϊωάννου στις προεδρικές εκλογές του 2027.
4: Όνο που ο δύσκολος όρος είναι το βραχιολάκι, ναι, για ένα χρόνο που σημαίνει Ιούλιος του 2027 θα το βγάλει. Γι' αυτό πριν από λίγο ανακοίνωσε στη γαλλική τηλεόραση ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο για να ακυρώσει την καταδίκη της, αν και έχει καταδικαστεί 2 φορές ήδη, και γιατί θέλει να κάνει, θα είμαι υποψήφια, είπε συγκεκριμένα, χωρίς βραχιολάκι. Έδειξε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι το ανακυρωτικό δικαστήριο θα κάνει τη δουλειά του, όπως είπε η Marine Le Pen, και ότι θα είναι ένα δίδυμο με τον Jordan Bardella, αυτή για υποψήφια πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο Jordan Bardella, ο πρόεδρος του κόμματος, ο 30χρονος Jordan Bardella, ως πρωθυπουργός της Γαλλίας, εφόσον φυσικά κερδίσει την προεδρική και τις βουλευτικές εκλογές. Για να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει το γαλλικό κράτος, ο Γενικός Εισαγγελέας, γιατί και αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο και να προσβάλλει αυτή την πρωτοβουλία της Marine Le Pen.
3: Σε ευχαριστούμε, Θωμαϊδα. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε 2 εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο οπαδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.
5: Ξημερώματα 8 Ιουλίου 2025. Έξω από το σπίτι οργανωμένου οπαδού στον Άγιο Δημήτριο φτάνουν με μοτοσικλέτα 2 νεαροί οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Φορούν κράνη. Ο συνεπιβάτης που κρατά σακίδιο κατεβαίνει και κατευθύνεται προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Τοποθετεί αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό και σε δευτερόλεπτα γίνεται η ανάφλεξή του και ξεσπά πυρκαγιά. Ο οδηγός της μηχανής περίμενε στον δρόμο το συνεργό του μέχρι να τοποθετήσει τον εμπριστικό μηχανισμό και στη συνέχεια φεύγουν μαζί. Η αστυνομία 5 μήνες μετά τη σύλληψη του 20χρονου που τοποθέτησε τον μηχανισμό ταυτοποίησε μέσα από την ανάλυση τηλεφωνικών επικοινωνιών και τον 24χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας. Συνελήφθηκε στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με δόσεις κοκαίνης, συνολικού βάρους περίπου 35 γραμμαρίων, ζυγαριές ακριβίας, 2 πλαστικά μπουκαλάκια με έφλεκτο υγρό, σουγιάς, μία σφαίρα, 700 ευρώ, γάντια, κράνος, κινητά και αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας κατάσχεσαν και τη μοτοσικλέτα του, που χρησιμοποιήθηκε στις 2 εμπριστικές επιθέσεις που φέρονται να έκαναν οι 2 νεαροί, οι οποίοι είχαν οπαδικό κίνητρο. Η πρώτη επίθεση είχε γίνει στη Δάφνη περίπου 5 λεπτά

0: πριν από την επίθεση στον Άγιο Δημήτριο στο σπίτι άλλου οργανωμένου οπαδού.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια.
2: Συνεχίζουν τα συνεργεία της προσπάθειας αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που έχει υποστεί η πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι ένικοι παραμένουν σοκαρισμένοι από αυτό που βίωσαν, αλλά και από την απώλεια της γειτόνισσάς τους και μητέρας πολιτεύθυνας Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.
3: Την ώρα που βγήκε μπροστά η μητέρα της, έγινε η δεύτερη μεγάλη έκρηξη, την πήρε ζέστα, την έκαψε.
4: Μακάρι να βρεθούνε, γιατί αυτό ήταν, εντάξει, οι ηλικίες ζημίες φτιάχνονται. Εμείς επειδή τους γνωρίζαμε τους ανθρώπους, η μαμά της πήγε τζάβα.
2: Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής βήμα-βήμα στενεύουν το κλοίο γύρω από τους δράστες και συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία για να προβούν την κατάλληλη στιγμή σε επιχείρηση για συλλήψεις δραστών και όχι σε προσαγωγές υπόπτων.
5: Μαθαίνω ότι βρίσκονται στα ίχνη των δραστών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
2: Η Αντιτρομοκρατική έχει επικεντρωθεί σε έναν κύκλο σκληρών αντιεξουσιαστών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σε επεισόδια και καταλήψεις. Προσπαθούν να διαπιστώσουν τον ακριβή τρόπο που μετακινήθηκαν από σημείο σε σημείο.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζουν να συλλέγουν και να αναλύουν ταυτόχρονα βιντεοληπτικό υλικό από περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τα δρομολόγια των δραστών μέχρι την ώρα που έφτασαν στις πιλωτές των τριών σπιτιών και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
2: Ένα σενάριο που εξέταζε η κρατική Θεσσαλονίκη από τους χρόνους μετακίνησης ήταν πως ίσως έδρασαν δύο διαφορετικές ομάδες, ωστόσο από την ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών έως τώρα αυτό δεν προκύπτει από την Αντιτρομοκρατική, που παραμένει να πιστεύει πως ήταν η ίδια ομάδα και στις τρεις επιθέσεις. Η συλλογή υλικών συνεχίζεται, όπως και η ανάλυση κεραίων κινητής τηλεφωνίας, αφού αποτυπώματα και DNA δύσκολα θα προκύψουν από τα εργαστήρια λόγω των συνθήκων.
1: Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από τη δράση της πύρας που λίστευε κοσμηματοπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Οι δράστες καταγράφονται να αρπάζουν κοσμήματα σε διάστημα μικρότερο των 2 λεπτών. Η λία τους εκτιμάται ότι ήταν 370.000 ευρώ, ενώ 9 άτομα συνελήφθησαν.
7: Ώρα 3:28 τα ξημερώματα. Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που τα μέλη της εγκληματικής ομάδας πλησιάζουν την είσοδο του κοσμηματοπολίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Τρεις από τους δράστες σηκώνουν τα ρολά, ενώ ο τέταρτος κάνει θρύψελα τη θωρακισμένη είσοδο σε δευτερόλεπτα. Οι κουκουλοφόροι αδειάζουν σε καφάσια τα κοσμήματα. Σε δεύτερο ντοκουμέντο, οι δράστες εισβάλλουν στο κοσμηματοπολείο μέσα από μικρό άνοιγμα. Μέσα σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα αδειάζουν τα πανάκριβα κοσμήματα μέσα σε κάδους απορριμμάτων. Η συνολική λία από τις κλοπές εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 370.000 ευρώ. Η συμμορία που χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα δρούσε με οργανωμένο σχέδιο, καλυμμένα πρόσωπα και ειδικό εξοπλισμό για τις διαρρήξεις. Η δράση της εξιχνιάστηκε μετά από επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά, κατά την οποία συνελήφθησαν 9 άτομα.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ Χρυσόστομο, Λουκά, 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί υπάρχει και ένα νέο κύμα καύσωνα.
8: Το οποίο δεν έχει σταματήσει και δεν βγαίνει από τον ορίζοντα σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόβλεψη. Αντριάννα, στη Νότια Γαλλία έχουν απομακρυνθεί πλέον 12.000 κάτοικοι. Η μάχη με τις φωτιές συνεχίζεται στα ανατολικά Πυρηναία. Είναι όντως 800 πυροσβέστες επιποδός. Έχουν αναπτυχθεί σε μια δύσβατη περιοχή που δυσχεραίνει και το έργο της πυρόσβεσης. Η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως κάνουν λόγο για μια βελτίωση της κατάστασης ώρα με την ώρα. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της νύχτας αν θα υπάρχει καλύτερη εξέλιξη. Σε πρωτοκαλί συναγερμό βρίσκονται 61 τμήματα της Γαλλίας σήμερα, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 38 βαθμούς ανατολικά και στην νοτιοδυτική Γαλλία και τους 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Προφυλακιστέως κρίθηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο και θα ρίξει φως στην υπόθεση.
7: στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ και κατήγγειλε ότι ο προπονητής παρενοχλούσε τις ανήλικες αθλήτριες. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου.
9: Χτες ζητήσαμε από την εισαγγελία τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και τη φωτογραφία, προκειμένου να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να καταγγείλουν.
7: Σύμφωνα με την καταγγελία, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά.
9: Παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις, με σφαλιάρες όπως τις έλεγε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον νοσηρό.
7: Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο την δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμα, γεγονός που δεν επιθυμούσε, και να προστατέψει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, αλλά και των υπολείπων.
10: Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 η μητέρα διασυνδέθηκε με την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτρες της κόρης της.
7: Ο προπονητής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση, κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις, σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, σωματική βλάβη, παράνομη βία, απειλή και πορνογραφία ανηλίκων.
1: Κινηματογραφική καταδίωξη έγινε το πρωί στην Αγία Παρασκευή. Ο οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, αλλά το όχημα κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα. Ο ίδιος διέφυγε, όμως ο συνοδηγός συνελήφθη, καθώς μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 49 συσκευασίες με περισσότερα από 61 κιλά κάναβης.
7: Η καταδίωξη έγινε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο με τους δύο επιβαίνοντες δεν σταμάτησε για έλεγχο σε μπλόκο που είχαν στήσει αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.
11: Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει εδώ στη συμβολή των οδών Χαλανδρίου και Σουλίου στην Αγία Παρασκευή. Αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη μέσα στα στενά.
7: Λίγο αργότερα το όχημα κινητοποιήθηκε.
11: Η καταδίωξη σταμάτησε εδώ. Το όχημα κινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί συνέλαβαν το ένα από τα δύο άτομα που ήταν μέσα στο αμάξι.
7: Ο νεαρός συνοδηγός με καταγωγή από το Αζερβαϊτζάν συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη.
12: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Oakland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Oakland.
13: Στον οικισμό του φιλοθέσεων έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους.
14: Από τις πληγές περιοχές, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τη διάθεση 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών, ένα αρχικό επίδομα που θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, αλλά και αποζημίωση στο 70% για τις καμένες επιχειρήσεις.
15: Είναι όλα κλειστά, αλλά πώς να καθόμαστε να
16: περιμένουμε την ενημέρωση για να μπορούμε να έχουμε και εμείς, να δώσουμε και εμείς οδηγίες στους κατοίκους της περιοχής μας, για να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις από τις συνέπειες όλης αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς.
14: Αυτοψία στις καμένες περιοχές πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη του κόμματος ενημερώθηκαν για την έως τώρα αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς.
17: Για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι και η υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και η υποχρηματοδότηση των Δήμων δυστυχώς φέρνει στην επιφάνεια όλα αυτά τα κενά που θα μπορούσαν να είναι καλυμμένα.
14: Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Με τις απολογίες των δύο τελευταίων κατηγορουμένων, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους 10 συλληφθέντες οργανωμένους οπαδούς ομάδας που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως και 7 ακόμα που απολογήθηκαν χθες.
18: Η δράση των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025. Έως και τον Μάρτιο του 2026 φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων. Εκβίαζαν, διακινούσαν ναρκωτικά, ήταν υπεύθυνοι για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές επιθέσεις για τις οποίες κατηγορούνται ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, όταν μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου Ατρόμητος ΑΕΛ επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα με οπαδούς της Λάρισας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου στο Περιστέρι. Οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές σε 3 αυτοκίνητα, 11 οπαδών και τους είχαν επιτεθεί με καδρόνια.
19: Δεν είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και δεν έχω διακινήσει ποτέ ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι αναφέρουν οι συγκατηγορούμενοι μου στις συνομιλίες τους. Κάποιοι μου χρωστούσαν χρήματα από μπλουζάκια του Παναθηναϊκού που τους είχα πωλήσει.
18: Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον εμπρεσμό ενός μίνι μάρκετ, πράξη η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται στην προσπάθεια κάποιων μελών της οργάνωσης να καλύψουν χρέη από τη διακίνηση ναρκωτικών.
20: Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία με συγκατηγορούμενό μου που να αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
21: Δεν υπήρχε το παραμικρό σε βάρος του στοιχείου. Και πραγματικά ένα πορείας άξιο του πώς ασκούνται τέτοιου τύπου διώξεις έλλειψη στοιχείων.
18: Οι δύο τελευταίοι από τους 10 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται βασικός ρόλος στην οργάνωση, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
22: Προηγουμένως ήταν έολο το κατηγορητήριο, διότι δεν στηριζόταν σε αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία παρά μόνο σε συνομιλίες τρίτων.
18: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ακόμη 7, των οποίων οι απολογίες είχαν προηγηθεί. Ένας εκ των κατηγορουμένων προφυλακίστηκε.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απίστευτο μάτς στην Ατλάντα. Η Αργεντινή, αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο, γύρισε το μάτς με ανατροπή και κέρδισε με 3-2, παίρνοντας μια επική πρόκριση για τους 8 της διοργάνωσης. Μεγάλη εμφάνιση που συνοδεύτηκε με γκολ και ασίστ από τον 39χρονο Λιονέλ Μέση.
24: Πάντα μπροστά του τον De Paul. Θα γίνει το γέμισμα τώρα στη μεγάλη περιοχή και βαλιά γκολ από τον Ιμπραήμ. Για Σέρι Μπρέιν και Ήγκτος ανοίγει το σκορ μέσα στην Ατλάντα κοντά στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Μολίνα και ο Ταλιαφίκο. Ο Ταλιαφίκο κάνει τώρα την κίνηση, πέτσε στο έδαφος, πέναλτι λέει ο διαιτητής. Λιονέλ Μέση και Σουμπίρ, αποκρίνει ο Σουμπίρ. Μολίνα αμαρκάρει στους δεξιά ο Ντεπόλ. Με χώρο για να ζυγίσει την παλιά του. Βγάζει σέντα στην καρδιά της περιοχής Μακάλιστερ και λέει όχι ο Σουμπίρ. Έχουν πάει στο τείχος. Ο Μέση έτοιμος να εκτελέσει. Είναι καλό το σούσο δοκάρι. Παρέδες, έχει κάνει κίνηση στο βάθος ο Ταλιαφίκο, είναι το γύρισμα, το πλασέ, απόκρουση από τον Σουμπίρ σε κόρνερ. Και έχουμε την αντεπίθεση με τον Σαλάχ και τον Χασάν, είναι τρεις της Αργεντινής πίσω. Μπάλα στο και από κόντρα φτάνει στον Χασάν. Ο Ζήκο έχει ακολουθήσει στο βάθος, Χασάν θα γυρίσει, Ζήκο γκολ! Αυτή τη φορά υπάρχει γκολ για την Αίγυπτο. Παρέδες για τον Χουλιάν Άλβαρες, έχει μείνει δεξιά ο Μέση. Και βγάζει την γλυκιά σέντρα για τον Λαουτάρο! Γκολ! Κεφαλιά γκολ από τον Ρομέρο, διορθώνω. Έχει περάσει μπροστά σε δερφόρο ο Ρομέρο για μια ακόμη φορά. Μέση, σεντράρι, έπαιρνα η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς το δεύτερο δοκάρι. Με πλάτσο τέρμα ο Χουλιάν, δεν μπορέσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως!
25: Ο Μέση!
24: Και γράφει το 2-2! Δεν βρήκε ποτέ την μπάλα ο Λαουτάρο και έχασε πολύτιμο χρόνο. Θα βγάλει όμως τη σέντρα τώρα και παλιά γκολ! Έντσο Φερνάντες!
25: Ασύλληπτο.
23: Φοβερό μάτς. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Μουντιάλ, καθώς αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Αποχωρεί ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που κατάφερε να σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ.
26: Τέλος, η Ισπανία προκρίνεται πανάξια στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκληρώνει την καριέρα του, ήταν ο τελευταίος χορός για εκείνον σε παγκόσμιο κύπελο.
27: Το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής στα Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο συνοδεύτηκε με τον πικρό αποκλεισμό της Εθνικής Πορτογαλίας στους 16. Το γκολ των Ισπανών στις καθυστερήσεις πάγωσε τους Πορτογάλους αλλά και το βλέμμα του Ρονάλντο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή του, βλέποντας την ομάδα του να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο άνθρωπος που κατέριψε σχεδόν κάθε ατομικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο αποχωρεί από τη μεγαλύτερη διοργάνωση χωρίς να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειψε από τη συλλογή του. Τα δάκρυα του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν η εικόνα που έκανε γρήγορα το γύρο του κόσμου. Γεμάτος, έχοντας δώσει τα πάντα στα 23 χρόνια που αγωνίστηκε στην Εθνική Πορτογαλία, δήλωσε ο 41 ετών Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό.
0: Me levanté hoy igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento.
27: Ο Πορτογάλος Τρίλος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, έχοντας αγωνιστεί σε 6 παγκόσμια κύπελα, πετυχαίνοντας συνολικά 11 γκολ. Ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μουντιάλ, προσθέτοντας ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ στην καριέρα του.
23: Στο μπάσκετ θα πάμε τώρα, ημέρα φίξεων στον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα για τους Πράσινους έφτασαν ο πρώην παίχτης Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό και ο Άιζακ Μπόγκα που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν. Θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθούν.
2: Ο Μουβροντίες Πυρών από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ήρθαν στην Ελλάδα ο Μπάντιο και ο Μπόγκα. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον σύλλογο. Τα διαμάντια είναι παντοτινά, είπε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο ρόλος του 3D στην ομάδα. Θα τον βρούμε στην πορεία, ήταν η ατάκα του Διαμαντίδη.
3: Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον coach Μπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα.
2: Η Ευρωλίγκα στάθηκε στη νέα συνεργασία Διαμαντίδη Μπράντοβιτς. Ακριβώς όπως παλιά ήταν το σχόλιο στην κοινοποίηση της είδησης. Με τον Μπράντοβιτς θα σμίξει στο τριφύλι και ο Ίζακ Μπόγκα. Για να τον φέρει από την Παρτίζαν πληρώθηκαν 700.000 ευρώ, ενώ το συμβόλαιο του 27χρονου Γερμανού θα είναι τριετές με απολαβές 3,6 εκατομμύρια ευρώ.
4: We have, you know, choices, right? But with the history of Panathinaikos, with the history of always getting to the Final Four, I think it was a team where the choice was it was hard in the sense of like the competition, but at the same time it was easy.
2: Ακόμα περισσότερα χρήματα, 1,5 εκατομμύρια ευρώ, πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει από την Βαλένθια τον Μπράγκου Μπάντιο. Ο Σενεγαλέζος, ο οποίος θα εισπράξει 6 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία, είναι επίσης στην Αθήνα και αφού ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπόγκα.
23: Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ ανακοίνωσε την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρίσκεται σε ισχύ από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, οι απογορεύσεις προς τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες αναφορικά με τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών πάβουν να ισχύουν. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να ανατρέψει δύο φορές τα δεδομένα απέναντι στην αξιομαχία ΑΕΚ Λάρνακας. Όμως με πρωταγωνιστές τον Χατζίδη και τον Τάισον έφτασε στη νίκη με 3-2, κάνοντας έτσι το 3-3 στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Τρίτη νίκη σε εισάρτημα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους για τον ΠΑΟΚ. Μετά τις νίκες επί της Μπέβερεν και της Βέστερλο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας στο Ζαλτμπόμελ, με τον Αλέσιο Λύση να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και σχήματα. Το σκορ άνοιξε για την ομάδα της Κύπρου ο Ιβάνοβιτς με κοντινό διαγώνιο σουτ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 32 με τον Δημήτρη Χατζίδη 15 λεπτά μετά την είσοδο του Σωτερέν, παίρνοντας τη θέση του Δημήτρη Μπέρδου. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 59. Η φάση ξεκίνησε από τη σέντρα του Πέλκα με τον Χατσίδη να κάνει την τρίπλα και το σουτ που απέκρουσε ο τερματοφύλακα της κυπριακής ομάδας για να έρθει ο Γερεμέγεφ και να γράψει το 2-1. Η ΑΕΚ Λάρνακας έφτασε στην ισοφάρηση το 62 με την κεφαλιά του Πέτρου Ιωάννου που νίκησε τον Τζιφτσί και έκανε το 2-2. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τάισον λίγο μετά την είσοδό του στο τερέν με εκτέλεση φάουλ στη δεξιά γωνιά της αντίπαλης εστίας γράφοντας το 3-2 στο 74. Πως έγινε γνωστό από ιταλικά δημοσιεύματα, η Νάπολη θα αντιμετωπίσει τον Άρη σε φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Καστέλ Ντι Σάντρο. Στον Όφη θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος διεθνής Κύπριος στόπερ Χρήστος Χέλης μετά τη θητεία του σε Πανετολικό και Βόλο. Ο Ινίγκο Πίνια είναι και επίσημα παίκτης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο 31 ετών πρώην στόπερ της Ουέσκα θα υπογράψει συμβόλαιο 2 χρόνων με τον Γυραιό.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο Art News, έρχεται ο Σωτήρης Δανέζης με την εκπομπή Forse. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξασθενούν λίγο οι άνεμοι, περισσότερες θα είναι οι μπόρες την Πέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα επιρροτικά ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια, οι άνεμοι πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Η βοριάταση έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: αρχίζει και εμφανίζεται μια σημαντική βιομηχανία, την οποία το κράτος το ίδιο δεν την είχε αναγνωρίσει, καταλάβει πώς λειτουργεί κτλ.
1: Ελπίζω και εύχομαι αυτά τα σημάδια που έχουμε να κάνουν το ελληνικό κινηματογράφο και την ελληνική τηλεόραση ακόμα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στο εξωτερικό.
2: Λείπει από την πολιτεία μια γενναιοδορία η οποία δεν θα είναι μόνο οικονομική, θα είναι και συναισθηματική, θα είναι και ψυχολογική.
3: Αγαπάμε αυτή την τέχνη μας και κάνουμε ταινίες που είναι ένα καλλιτεχνικό προϊόν. Ταυτόχρονα όμως είναι μια δραστηριότητα επιχειρηματική πάρα πολύ σύνθετη και απαιτητική.
4: Εντός κάθρου, απόψε στις 8.30 και κάθε Τρίτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Έτσι, κατευθείαν από την καρδιά στο πιάνο.
6: Τον Ιούλιο, οι ιστορίες της ελληνικής μουσικής βρίσκουν τη θέση τους στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Με ανθρώπους γύρω μου δεν μπορώ να κάνω μουσική.
7: The most important thing to me about music is sound.
6: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για δημιουργούς, συγκροτήματα.
8: Ήμασταν άτομα προς αποφυγή.
6: Τραγούδια και στιγμές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Ζω συνέχεια σε έναν ωκεανό αγάπης και μη αγάπης των ανθρώπων μου που ζω μαζί, της δουλειάς, όλα γίνονται από μια διάθεση, μια έννοια αγάπης. Αυτό προσπαθώ να προσφέρω και σκηνή, ότι σε οτιδήποτε κάνω. Όχι κάτι γλυκανά, αλλά το ίδιο καιρό. Μια έννοια ομορφιάς στο ότι είμαστε αυτό το τοπίο όλοι μαζί.
6: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

διαλέξεις. Γύρνα καν στο σπίτι σου απ' έξω. Ναι, πάνε μη σκεφτείς να με μαζέψεις.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Λάργο Glass 1765 Κλίγορ Λάργο Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Λάργο Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουρά.

Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές,

για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ελλήνων και τώρα στις γόνιτας.
1: Yes, sir. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την ιγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

0: υλικών ή την εξαγωγή ή το εμπόριο.
1: Τις επόμενες δεκαετίες...
2: Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pedanus Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως βρέδια μου. Στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ξέρει πόσο πλάκωσε το βουνό.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

με ακούς. Σε ακούω και σένα, σε ακούω καλά. Βάλε το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ, πλαγίως. Κοίταξε την οθόνη, έτσι. Όχι έτσι, έτσι.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από...
1: Έλα, με ακούς? Δεν σε ακούω. Σε παρακαλώ, θα σε κλείσω τώρα όπως είναι και θα σε πάρω στις 5, 12 και 15 ώρα Ελλάδος. 12 και 15. Έγινε. Γεια χαρά.
2: Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Bronco Surfing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα.

των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Και ακούτε φωνή των Ονεινών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίνο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελληνών.

τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WBSO και σε διεθνή κάλυψη www.wbso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μεταδίδεται κάθε μέρα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 του μηνός. Πολύ χρήσιμη ημέρα σήμερα για την Ελλάδα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ελληνική κυβέρνηση και για τον ελληνικό λαό. Να καλημερίσω την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα στην ταλαιπωρημένη μας Κύπρο για 52 χρόνια, πάμε στα 53 χρόνια τώρα. Κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος της Αμερικής βρίσκεται στο κέντρο της Τουρκίας με αγκαλίτσες και φυλάκια. Και να σας πω, πρέπει να βρω το τραγούδι στο αρχείο μου που λέει «Αγκαλίτσες και φυλάκια με τον Τραμπ και τον Ερντογάκια». Πού είσαι ρε Τζάρα? Πέθανες και έφυγες πολύ νωρίς. Τόσα τραγούδια που έχεις βγάλει τώρα, τέτοια πολιτικά τραγούδια που μας έβγαζε στο θαπό μας. Λοιπόν, ας πιστέψω ότι ο Τραμπ τους δουλεύει όλους. Ο Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πλανήτης ολόκληρος μισεί τον Τραμπ. Τελεία και παύλα. Και προπαντός τώρα που έβαλε τη μύτη του στη FIFA και που ένας Αφρικανός μαύρος του λέει ο Ελβετός «Επ, κόκκινη κάρτα». Εγώ έβλεπα τον αγώνα και δεν μου άρεσε αυτό που έκανε ο διαιτητής σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι ήταν Αμερικανός, ήταν μαύρος ή άσπρος ή κίτρινος. Δεν μου άρεσε όπως συμπεριφέρθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έκοψε δηλαδή, γιατί έτρεχε ο ένας, έτρεχε ο άλλος και συγκριστήκανε, και επειδή συγκριστήκανε, μπαμ, εσύ είσαι έξω. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Δανός διαιτητής θα πρέπει να τον διώξουνε από το ποδόσφαιρο και από τη FIFA. Να μην ξαναπατήσει σε στάδιο, διότι έχει μίσος για τους Αμερικανούς και για τον Τραμπ. Αυτό εγώ, προτού μιλήσει ο Τραμπ, σκέφτηκα εγώ να πω. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα, καλησπέρα στην Ελλάδα. Ξέρω ότι όλοι σας τώρα ακούτε εκεί τα κανάλια. Βλέπετε τώρα τον Τραμπ να κάνει μεγάλα deals με την Τουρκία. Υποσχέσεις που θα πάρει, και τι όχι λέει ο Τραμπ σήμερα, γιατί όχι λέει να μην πάρει και τα F-35. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι, ότι η δημοκρατική εδώ στην Αμερική είχαν βάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα εδώ στο Τέξας, δίπλα μου. Οι δημοκρατικοί είχαν βάλει τον Ερντογάν στο πρόγραμμα και οι αχάριοι αυτοί πιλότοι μαζί με τους Έλληνες τους, που είναι αετοί οι δικοί μας οι πιλότοι, ήταν μαζί. Οι Έλληνες 1, 2, 3, τα F-16 πήραν τα πρώτα βραβεία στο Τέξας και στο Μακντίλερ Φορσό, που είναι 20 λεπτά από το σταθμό μου το η βάση, γιατί είναι πιλότοι με, δεν θα το πω στον αέρα, με μπαμπαμ. Οι Τούρκοι κάνουν στην Τουρκία δοκιμές πώς να πετάξουν τα αεροπλάνα και τρακάρουν μεταξύ τους. Πόσες φορές τα εκρύψαν οι Τούρκοι, και το RT News ήταν το μόνο κανάλι που παρουσίαζε τις συγκρούσεις αυτές των Τούρκων με τους Τούρκους να συγκρίνονται τα αεροπλάνα τους. Γιατί δεν είναι πιλότοι, δεν έχουν πιλότους, δεν έχουν στρατό. Έχουν στρατό, Μογγόλους και αυτά, 500.000. Αλλά δεν μπορούν να μπουν σε πόλεμο. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, κύριε Σκέκη, το έχω πει πολλές φορές, σήμερα δεν θα πήγαινα στο ΝΑΤΟ. Δεν θα πήγαινα κατευθείαν στο ΝΑΤΟ. Εδώ τώρα έχουμε το Μητσοτάκη, πήγε με τη γυναίκα του, να δούμε τι λέει ο Μητσοτάκης εδώ πέρα. Αυτό, παιδιά, ξέρω, θα τσαντιστείτε τώρα, δεν με ενδιαφέρει αν τσαντιστείτε και τι θα πείτε και τι θα κάνετε. Εγώ πρέπει να μεταδίδω τις ειδήσεις όπως ακριβώς έχουν. Είχα την ταινία εδώ πέρα που πήγε, κάπου είχα εδώ πέρα τώρα το Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, έχασα το πρόγραμμά του. Επήγε ο Μητσοτάκη, εδώ είναι, με τη λιμουζίνα, νομίζω εδώ. Νο, δεν είναι εδώ. Κάτσε να δούμε, δεν είναι, εντάξει, το χάσαμε, να βαριέσαι. Ένα αυτό, κυρίες και κύριοι. Έφτασε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στην Τουρκία, βγάλανε φωτογραφίες με τον Ερντογάν, χαμόγελα και ο ένας, χαμόγελα και ο άλλος. Τι θα συζητηθεί, ένας ποιος ξέρει. Εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ τους δουλεύει όλους εκεί κάτω και όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα μας, δεν μπορώ να πω οι μισοί Ευρωπαίοι, όλοι οι Ευρωπαίοι, η Ρωσία, η Κίνα, ολόκληρος ο πλανήτης, ο Καναδάς, μισούνε αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σας γιατί υπάρχει τέτοιο μίσος σε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος ο λόγος? Ας ελπίσω ότι ο Τραμπ θα θυμηθεί τα λόγια του στην πρώτη του τετραετία, που εξέχεσε την Ευρώπη και τους έλεγε το εξής: θα πρέπει να αντρέπεστε να λέγεστε ΝΑΤΟ και να ανήκετε στο ΝΑΤΟ. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ένα μικρό κρατήδιο που λέγεται Ελλάδα, που έδωσε στα φώτα και τον πολιτισμό στον πλανήτη, πληρώνουν το ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα και σήμερα αυτοί οι εγκληματίες, οι εγκληματίες του ΝΑΤΟ, οι εγκληματίες της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά κράτη, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Ισπανία, όλα αυτά που ανήκουν σε ευρωπαϊκή κοινότητα και στο ΝΑΤΟ, έχουν την απέτηση σήμερα να βάλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογράψει εις βάρος του ελληνικού λαού 600 εκατομμύρια δολάρια για να πάει ο διεφθαρμένος Εβραίος, επαναλαβαίνω, Εβραίος, διεφθαρμένος Εβραίος, Μέλι Ντάνσερ, που το κάνανε πρόεδρο της Ουκρανίας, να του παραδώσει μία μεγάλη certificate, επιταγή, στο Ζελένσκι, εκ μέρους του ελληνικού κράτους, και να χρεωθεί η Ελλάδα ακόμα τόσα δισεκατομμύρια δολάρια που είναι χρεωμένοι. Και σας ρωτώ, εσείς θέλετε να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε πάθει στην Ελλάδα όλοι σας εκεί πέρα. Τι έχετε πάθει όλοι σας, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα εμβόλια σας έχουν τσιμπήσει τόσο άσχημα και σας έχουν αλλάξει τα μυαλά? Άλλοι, αύριο θα έχω το γιατρό εδώ. Πού, εκεί θα ακούσετε τι θα πει για τα εμβόλια. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή, σας παρακαλώ. Anyway, σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χαράλαμπο Τσιόρα, να τον ακούσουμε. Νομίζω να δουλεύει και η φωνή του. Α, δεν δουλεύει τίποτα, ένα λεπτό να δω. Είχαμε κάνει δοκίμη προηγουμένως. Θα τον έχουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή, θα μιλήσουμε πολλά και διάφορα, και πολιτικά και οικονομικά, γιατί είναι οικονομολόγος. Επίσης, αργότερα, στη μισοσιά της εκπομπής μας, θα το κρατήσω για μισή ώρα περίπου της εκπομπής σήμερα, και μετά έχω να πάω με το Γιώργο Γιατουρίδη, τι είπε, λέει ο Γκάσου Μπιλιράκης, okay. Ο τηλέφωνο του Μάρκο Ρούμπιο λέει και στο Ζαγκορέο να κάνει, λέει, τα πάντα η Τουρκία, ότι κάνει τα πάντα η Τουρκία, τίποτα από Τραμπ. αυτό ακούγεται στην Ελλάδα. Εντάξει. Ο Γκάστον Μπιντεράκης και οι υπόλοιποι δικοί μας θα τα πούμε αργότερα στην εκπομπή εδώ πέρα με τον Γιώργο Γιαλατουρίδη. Τι ακριβώς είπανε και τι κάνουν για να σταματήσουν τον Τραμπ να μην δοθούν τα F-36. Όπως είπα στην αρχή προηγουμένως, και μετά πάμε στον καλεσμένο μας, στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, ποιος σταμάτησε το πρόγραμμα του F-35 στην Τουρκία και φύγανε οι Τούρκοι από το Τέξας? Θυμόσαστε? Ήταν η διαταγή του Τραμπ. Πάμε και κάτω. Σταμάτησε να έχει σχέσεις η Τουρκία με την Αμερική. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Νομίζω να τους μπλοφάρει όλους αυτούς και να είναι προς το καλό της Ελλάδας, διότι ας μην ξεχνάμε, εδώ και 2,5 μήνες που άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν, η Τουρκία υποστήριζε το Ιράν και έβριζε τον Τραμπ και την Αμερική. Επίσης ο Τούρκος είναι με τη Ρωσία, επίσης ο Τούρκος είναι με την Κίνα, είναι με όλα τα τρομοκρατικά κράτη και οργανώσεις, και από εκεί στηρίζεται η τρομοκρατία από την Τουρκία. Και ακούμε τον Τραμπ σήμερα που είπε ξεκάθαρα, που τον άκουσα, ότι η Τουρκία είναι ένα δυναμικό μέρος του ΝΑΤΟ, έχει 500,000 στρατό κτλ. Κτλ. Και είναι ένα καλό μέλος. Αλλά ό,τι και να πει, το Κογκρέσο έχει πάρει την απόφασή του. Δεν θα πάρει η Τουρκία τίποτα από την Αμερική. Δεν θα πάρει τίποτα. Να δούμε. Να δούμε. Πάμε στο καλεσμένο μας. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεσαι, πώς πας, καλά?
1: Μια χαρά. Ζούμε σε μια χώρα εδώ πτωχευμένη από την ώρα που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα απελευθερωθούμε από τους δυνάστες μας τους οικονομικούς.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι σήμερα φτωχοί. Ζούμε στο πλουσιότερο μέρος του κόσμου και είμαστε φτωχοί. Δυστυχώς.
0: Όμως είναι πλούσιοι. Άκουσε με τα λεπτό. Όμως είναι πλούσιοι, πάπλουτοι οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί που έρχονται στην Ελλάδα και μένουν στην Ελλάδα, οι Τούρκοι που αγοράζουν τα νησιά μας και σπίτια.
1: Αγοράζουν σπίτια παντού οι Τούρκοι.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Και οι
0: Εβραίοι, πολλοί Εβραίοι έρχονται κάτω και αγοράζουν σπίτια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πολύ σύντομα θα ξεσπάσει ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στην Ελλάδα και ότι δεν υπήρχε καμιά Ελλάδα. Και θέλουν να δώσουν ένα καινούριο όνομα στην Ελλάδα. Τώρα δεν έχουμε πρόβλημα ότι θα χάσουμε τη Μακεδονία μας ή ότι θα πάρουμε την Κουτούρ και ένα νησί. Ο Ερντογάν λέει ότι όλη η Ελλάδα είναι δική του και φέρνει χάρτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τώρα στο ΝΑΤΟ θα ζητήσει να πετάξουν την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει κράτος πλέον Ελλάδα. Έτσι θα πει ο Ερντογάν στον Τραμπ. Και ότι η Ελλάδα ανήκει σε αυτόν. Ναι. Αυτό έφερε τον πολιτισμό και ήταν την Τουρκία ή κανένας άλλος. Εγώ καλώ τους φίλους, τους πατριώτες, τους Έλληνες που αισθάνονταν Έλληνες, όχι τους πουλημένους, όχι τους κομμουνιστές, όχι τους σοσιαλιστές. Τους φίλους οι οποίοι ξέρω μας ακούνε και είναι και 3 εκατομμυριούχοι, όπως το Μέξικο, ο φίλος μας, όπως η εφοπλιστές μας και οι δισεκατομμυρίου και τρισεκατομμυριούχοι, να ενωθούν όλοι μαζί για να σώσουμε την Ελλάδα. Να φύγει η Ελλάδα κατευθείαν από τον ΝΑΤΟ, να φύγει η Ελλάδα κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεν θέλουμε ούτε έναν Ευρωπαίο να πατάει στα νησιά μας και να βρωμίζει τις γαλάζιες θάλασσές μας. Έτσι το βλέπω εγώ. Και η Ελλάδα να έρθει και να γίνει σαν το Ισραήλ, υπερήφανο κράτος, και θα έχει μονάχα μία φιλία. Ούτε με τη Ρωσία, γιατί και οι Ρώσοι είναι τα συμφέροντά τους, δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Με την Αμερική, και που έχει τόσα εκατομμύρια εδώ πέρα, περίπου στα 3-4 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς, Έλληνες, και με τη βοήθεια τη δικιά μας, θα είναι κάτω από την ασπίδα. Πώς εμείς ψηφίζουμε στην Αμερική και λέμε το Ισραήλ να παίρνει 80 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, για 3 εκατομμύρια και 4 εκατομμύρια, ο Τραμπ θα τους ακόψει τώρα αυτά. θα πρέπει και εμείς να πάρουμε τώρα η Ελλάδα. Γιατί δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ανήκει πουθενά. Το Ισραήλ ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ανήκει, δεν ανήκει. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ φίλε Χαραλαμπέ? Έλα, δεν σε ακούω.
1: Το Ισραήλ δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά το πρόβλημα των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι άλλο. Είναι ότι δεν έχουν κατανοήσει τελικά τι συμβαίνει και ποια είναι η λύση. Δεν το έχουν καταλάβει.
0: Για πες μου εσύ, ποια είναι η λύση σου, σαν οικονομολόγος που είσαι, αγαπητέ Χαραλαμπέ, σαν οικονομολόγος που είσαι, πες μου ποια είναι η δική σου έτσι, η ιδέα και η λύση.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Δεν μπορεί ένας λαός επί δύο αιώνες που υποτίθεται είναι ελεύθερος να είναι σκλάβος. Εδώ κάτι συμβαίνει. Mm. Να είναι πάυτο. Δεν γίνεται δύο αιώνες, εκτός μιας περίοδου δηλαδή 7 ετών, 81-88, που κάτι πήγε να γίνει με το... και μετά πάλι πίσω. Δεν μπορεί εδώ κάτι συμβαίνει. Το πρόβλημα λοιπόν...
0: Για πες μου, συγγνώμη, είπες το 80...
1: Το πρόβλημα μας είναι το πολύ το
0: Χαράλαμπε, είπες το 81-88 κάτι πήγε να γίνει. Τι πήγε να γίνει, για πες μου.
1: Τι πήγε να γίνει, πήγε να... αυξήθηκαν οι μισθοί των Ελλήνων, παράλληλα υπήρχε μια βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα αρκετά σημαντική, πήρε μια ανάσα ο Κοσμάκης για πολύ λίγο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ποια κυβέρνηση ήταν τότε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ζούμε με εισοδήματα πολύ μικρότερα εκείνης της περίοδου. Δηλαδή η σχέση τιμ αριθμού και εισοδήματος σήμερα είναι το 30%. Το 30% εισόδημα σε σχέση με το κόστος ζωής. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα αυτό. Σε καμία χώρα της Δύσης δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας έχει περάσει και η Βουλγαρία. Κάτι συμβαίνει εδώ που πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί οι Έλληνες να είναι επί δύο αιώνες φτωχοί. Τι συμβαίνει λοιπόν? Έχουμε ένα σύνταγμα που δίνει τα πάντα στον Πρωθυπουργό και στα κόμματα και στα κομματικά.
0: Αλλά αγαπητέ φίλε, λόγω του ότι...
1: Ας πούμε, συγκρίνω το Σύνταγμα της Ελλάδος με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Καμία σχέση, κοίταξε.
1: Θα δείτε καμία σχέση, θα δείτε τεράστιες διαφορές.
0: Αλλά αυτό το Σύνταγμα όμως, πρόσεξε κάτι, και θα ήθελα να μου πεις η γνώμη σου, ότι η Ελλάδα μέχρι το 1973, αρχές 1974, προτού δημιουργηθεί το Κυπριακό και το χάος εκεί κάτω, ήταν το δεύτερο κράτος στον πλανήτη στην οικονομία του. Το δεύτερο. Μετά...
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Ένα λεπτό, το δεύτερο ήταν. Όπως λέει εδώ στην Αμερική, στη βιβλιοθήκη του πολεμικού μας, αμερικανικού πολεμικού, τη βιβλιοθήκη του πολεμικού, ας πούμε, στρατού τα λοιπά, έχουν το μουσείο τους και παρουσιάζει ακριβώς. Γιατί πολλοί λένε, ξέρεις, τον Παπαδόπουλο τον έφερε η CIA. Αμπούρδες ήταν. Ήρθε surprise η CIA όταν μπήκε ο Παπαδόπουλος στην Ελλάδα. Αλλά ό,τι συνεργαστήκαμε όμως. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Και με τον Νάση και με τον Πάπας, το μέσο Πάπας που είχαν τα πετρέλαια. Γιατί αυτοί πάνε τον Νίξον επάνω και τα λοιπά. Τέλος, μια άλλη ιστορία εκεί. Θα ήθελα όμως να σου πω κάτι. Όταν έφυγε ο Παπαδόπουλος από τη μέση, η Ελλάδα δεν είχε κανένα χρέος. Δεν χρωστάγε σε κανένα. Ήρθε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής αμέσως τι έκανε? Η συμφωνία του με το BBC που έκανε τις εκπομπές τότε στην ελληνική γλώσσα, ποια ήταν, στη δικιά σου, ποια ήταν? Για να λάβει την αρχηγία πρέπει να διώξει τη βασιλεία από την Ελλάδα, θα διώξει τον Κωνσταντίνο και θα καλωσορίσεις τον σοσιαλισμό, τους liberals και τους κομμουνιστές. Και οι τρεις αυτοί σήμερα διοικούν την Ελλάδα. Και σε ρωτάω, εσύ βλέπεις καλό και ωραίο που ο Καραμαλής λέει όταν μπήκαν οι Τούρκοι μέσα και πήραν και στη δεύτερη επίθεση που κάνουν στην Κύπρο μας, και λέει ο Καραμαλής, Κύπρο εις μακράν, δεν έκανε τίποτα Ελλάδα. Και μετά έρχεται ο Παπανδρέου και το Πασόκ για 20 χρόνια και ανακατεύει την Ελλάδα και φέρνει όχι ψωμί και τυρί, την πείνα στην Ελλάδα για 400 χρόνια. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει φέρει την πείνα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η υπεύθυνη που πήραν τα μνημόνια, τα ψεύτικα μνημόνια και κλέβανε τα λεφτά που χρεωνόταν η Ελλάδα για έργα και τέτοια πράγματα. Που έργα δεν κάνανε, δεν κάνανε τίποτα. Τα πέρανε και δώσανε και σας ένα κομμάτι ψωμί να φάτε, να μην έτρωτε, δεν τρώτε κιόλας. Και σου λένε, εδώ ήξερα εγώ τον Γενικό Γραμματέα που πήγε του Πασόκ στην Ελεύθερη Γνώμη και μου λέει, Άγγελε, τα λεφτά που χρεωνόταν η Ελλάδα για έργα και τέτοια πράγματα. Που έργα δεν κάνανε, δεν κάνανε τίποτα. Τα πέρανε και δώσανε και σας ένα κομμάτι ψωμί να φάτε, να μην έτρωτε, δεν τρώτε κιόλας. Και σου λένε, εδώ ήξερα εγώ τον Γενικό

0: Γυρίσαμε υπεύθυνοι που πήγαμε στο Ορλάντο να τον καλωσορίσουμε, γιατί είχα το σταθμό, δεν υπήρχε κανένα προξενείο πέρα τίποτα. Και από την Νέα Ορλεάνη μου λέει ο Γενικός Πρόξενος: Άγγελε, πηγαίνετε εσείς, γιατί είσαστε η μόνη κολλητή με το ελληνικό κράτος. Και πήγαμε να τους καλωσορίσουμε. Αλλά σου λέω το εξής: ότι όλοι αυτοί εκεί μέσα ανακατεμένοι έχουν φέρει την πείνα στον κόσμο και στην Ελλάδα.
1: Όλοι όμως. Μην εξαιρείτε κανένα.
0: Μα εξαίρεσα κανένα, ναι. Σου είπα για όλους. Δεν είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν τώρα, τώρα είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, να στέρνει όπλα.
1: Αν με επιτρέπεις μισό λεπτό.
0: Βεβαίως, να πεις.
1: Εφόσον λοιπόν όλοι αυτοί εγκληματούν σε βάρος του ελληνικού λαού, τι φταίει? Φταίει το Σύνταγμα. Δεν έχει καμία προστασία το Σύνταγμα για τους Έλληνες. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να κλέψουν όσα θέλουν, να πούν όσα ψέματα θέλουν, χωρίς να λογοδοτούν.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Πρέπει να φτιάξουμε ένα καλύτερο πολίτευμα. Οι Έλληνες, ξέρετε, τα πολιτεύματα, οι Έλληνες τα δώσαμε στον κόσμο και εμείς πολίτευμα έχουμε μία δικτατορία με εκλογές. Εκλέγουμε δικτάτορες με εκλογές. Είναι φοβερό αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πολίτευμα στον πλανήτη. Δικτατορία με εκλογές έχουμε. Ό,τι θέλει κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργό. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, η Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες στον πλανήτη. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω. Αν δεν αλλάξουμε το πολίτευμα να θέσουμε κανόνες άσκησης καθηκόντων εξουσίας, δεν μπορεί ο καθένας να κλέβει όσα θέλει. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, εδώ τις απάτες που γίνονται και τις κλοπές και ο ΠΚΠ και λοιπά. Κάθε μέρα εμφανίζεται και μια νέα απάτη. Πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα? Δεν πρόκειται να σταματήσει. Τους ανώτατους δικαστές τους διορίζει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, λοιπόν, τους νόμους τους ψηφίζει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός έχει την πλειοψηφία. Εκτελεστική εξουσία και ο Πρωθυπουργός. Είναι ένας δικτάτορας. Και διορίζει περίπου 250.000 ανθρώπους δικούς του στο κράτος και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό πρέπει να το αλλάξει. Αν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να ευημερούν. Θα τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλή εργασία και να έχουν μια καλή αμοιβή.
0: Κοίταξε,
1: και αυτό γίνεται και σήμερα.
0: Άκουσε. Εγώ έχω ζήσει όλες εδώ με την εκπομπή μου τις κυβερνήσεις. Καραμαλή, Σαμαρά, Μητσοτάκη, τον γέρο του Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Τσίπρα. Εδώ βγήκε ο Τσίπρας και έλεγε: ψηφίστε με και θα πάω με το μεγάλο όχι που είπε ο ελληνικός λαός στα μνημόνια. Δεν πρόκειται να μπει στο γραφείο και πηγαίνανε, μόλις κατέβηκε από τη λιμουζίνα, είχα τα χαρτιά, λέει, υπόγραψε κύριε Πρωθυπουργέ, υπόγραψε κατευθείαν, και αυτός υπόγραψε χωρίς να διαβάσει τίποτα. Και καθόμουν εγώ εδώ πέρα σαν χαζός, ή μην πω σαν μαλάκ και τα λοιπά, εγώ και ο Γιαλτουρίδης, δύο εβδομάδες να εξηγούμε στον ελληνικό λαό τι θα πάθετε με αυτά τα μνημόνια. Δεν ήξερανε κανένας. Έπαιρνα πολιτικούς στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε τέτοιο πράγμα. Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα και τα λες? Μου λέγανε εμένα και στο γιατρό, πού τα βρήκαμε αυτά τα χαρτιά και τα διαβάζουμε στον αέρα? Αυτά είναι μπούρδες, λέει, είναι ψέματα. Και τελικά τι ήτανε? Μετά από 4 χρόνια όλα ήταν αλήθεια. Όπως τα λέγαμε, βγήκανε. Μήπως και με την άλλη την τρελάρα, δεν ξέρω τώρα και εσύ αν πήγες στη διαδήλωση των εξτρεμιστών με την Μαρία την Καρασιανού, αυτή που λέγεται Καρισιανού. Πήγες εσύ εκεί πέρα, την υποστηρίξεις και εσύ? Δεν ξέρω, γιατί όλοι πήγανε δεξιά, αριστερή, κεντρώοι, θεοί και δαίμονες να την υποστηρίξουν για ένα λόγο. Ξέρεις γιατί πήγαν εκεί? Ξέρεις γιατί πήγαν εκεί?
1: Σαν μητέρα και σαν γονείς που χάσαν τα παιδιά τους.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι άσχετο το ένα με το άλλο.
0: Ναι, αυτή η γυναίκα πήγε εκεί μόνο και μόνο για να αποκτήσει μια πολιτική καριέρα, γιατί αυτή δεν είχε καμία σχέση με την κόρη της. Ούτε καν υπήρχε επικοινωνία με την κόρη της. Ούτε καν πήγε στην κηδεία της κόρης της. Ούτε καν πήγε στα βαφτίσια της κόρης της. Χώρισε από τη στιγμή που γέννηθηκε τα παιδιά της, χώρισε με τον άντρα της. Γιατί αυτή δεν ήθελε, δεν είναι ορθόδοξη, είναι Εβραία αυτή. ψέματα στα

0: λέω. Προχτές γιορτάζει την αδερφή της, το Χάνικα.
1: Αν μάθω τα τελευταία νέα, έχει εταιρεία.
0: Αυτό θα ξέρουμε. Το είχα πει εγώ ότι έχει εταιρεία και έπαιρνε από τους στοχούς.
1: Και είναι 50% μέτοχος με το σύντροφό της και διαχειρίστρια ίδια για να κατάσχει τα σπίτια πτωχών Ελλήνων.
0: Και αυτή έβγαινε να σας πει για τους πεθαμένους, τα πεθαμένα παιδιά σας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν εδώ κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πολίτευμα όπως έχει όλη η Δύση. Έστω ένα προεδρικό μοντέλο. Εγώ θα προτιμούσα να κάνουμε το ελβετικό μοντέλο, που είναι το πιο αξιόπιστο. Δεν μπορούμε. Ας κάνουμε ένα σύστημα να έχουμε ένα ξεχωριστό νομοθετικό σώμα, όπως έχουν όλες οι χώρες της Δύσης. Άλλο εκτελεστική εξουσία, έλεγες πριν για τον Τραμπ. Κατά τη γνώμη μου, ο Τραμπ είναι πανέξυπνος. Πανέξυπνος.
0: Εσύ πιστεύεις. Συγγνώμη, θα συνεχίσω για τον Τραμπ.
1: Που κατοδεύει και τα βάζει με την ελίτ, την παγκόσμια ελίτ Άγγλων και Αμερικάνων. Είναι ευφιέστατος άνθρωπος.
0: Ναι, δεν
1: μπορείς. Και το ότι κατάφερε να ξαναγίνει πρόεδρος. Είναι, τι να πω, εγώ του βγάζω το καπέλο. Είναι.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα, άμα κοιτάξεις τη φωτογραφία που έβαλα επάνω για σένα.
1: Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω μισό λεπτάκι μόνο να πω τη φράση αυτή. Ότι όμως τι είπα, ο κύριος πρόεδρος ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Την νομοθετική εξουσία έχει δύο κοινοβούλια και τη γερουσία η ΗΠΑ, έτσι. Έχει κοινοβουλευτικά σώματα να αποφαίνονται για τους νόμους. Δεν ασχολείται ο Τραμπ με τους νόμους. Ο Τραμπ εισηγείται ένα νόμο ή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να ψηφιστεί ένας νόμος συγκεκριμένος, αλλά έχει την εκτελεστική εξουσία. Εδώ ο Πρωθυπουργός έχει τα πάντα. Δεν τον ελέγχει κανείς. Ο Πρόεδρος της Αμερικής πρέπει να περάσει από τη γερουσία
0: για τον Κογκρέσο.
1: Όπως είπες πριν για το θέμα των F-35, που η γερουσία έχει θέσει θέμα συγκεκριμένο, δεν θα πουλήσουμε F-35 στην Τουρκία,
0: no.
1: Διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα του S-400. Δεν μπορεί ο Τραμπ αυτό να το πάρει πίσω.
0: Ναι,
1: ενώ αυτό... στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα.
0: Εδώ θα σου πω κάτι. Ότι ο Τραμπ τώρα που είναι στην Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι τους δουλεύει όλους. Πολύ μεγάλο δουλεύμα. Όχι μόνο του δουλεύει όλου, δουλεύει και την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη, όλο το ΝΑΤΟ. Τελικά ξέρει τι θα γίνει. Κλείνοντα τι συνεδριάσει του ΝΑΤΟ, θα του πει, παιδιά, μην ονομάζετε πλέον ΝΑΤΟ αυτή η οργάνωση. Πάρτε τη για να στηρίξει και να υποστηρίξει του κομμουνιστέ, σοσιαλιστέ και λίμπερα τη Ευρώπη. Γιατί αυτό κάνει το ΝΑΤΟ. Και από ανέκαθε. Κοίταξε, η Γερμανία τι έκανε για να μπορέσει να εισχωρήσει στο ορθόδοξο χριστιανικό κράτος εν καιρό κλήτων, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Πολλοί θα με κατακρίνουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει, λέω την αλήθεια. Και ήμουν εναντίον της κινήσεως κλήτων τότε. Χρησιμοποίησε την πτέρυγα του ΝΑΤΟ να κάνει επίθεση, διότι η Γερμανία ενοχλήθηκε από το πρώην Ιουγκοσλαβικό κράτος. Εάν, κυρίες και κύριοι, υπήρχε η Ιουγκοσλαβία ενωμένη με τα σκανδιναβικά κράτη, θα είχαμε πολύ πιο φθηνότερα αυτοκίνητα και εισαγωγές από την Ευρώπη και από την Ιουγκοσλαβία και όπλα. Επίσης δεν θα υπήρχε το κρατήδιο που λέγεται σήμερα και το δόρισαν όλη η πολιτική της Ελλάδος Βόρεια Μακεδονία. Όταν εγώ λέω στους πολιτικούς, εάν έρθει ο Τραμπ και σας πει, σας δίνω πίσω το όνομα Βόρεια Μακεδονία, διότι για μας τους Αμερικανούς, είχε πει και ο γενικός του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής τότε την πρώτη χρονιά του Τραμπ, και το είχε βγάλει και αυτή την είδηση και ο Ατένα στην Ελλάδα, και είχε πει ότι για ποια Μακεδονία κουβεντιάζεται αυτό μικρό κρατήδιο, το οποίο το μισό ανήκει στους Αλβανούς, το άλλο μισό πάει στους Βουλγάρους και το άλλο μισό, το νότιο μέρος, ανήκει στην Ελλάδα. Θα το διαλύσουμε αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο κράτος. Μακεδονία λέει είναι η Ελλάδα. Το είπε αυτό, είναι και ο Τραμπ. Αλλά δυστυχώς όμως, όταν το είπα σαν υπουργό εδώ πέρα που είχε έρθει στις κυβερνήσεως και του λέω πέρυσι, τι θα έλεγατε άμα ο Τραμπ θα έλεγε «σας χαρίζω το όνομα»? Και ξέρεις, γυρίζει και μου λέει, εμείς δεν χρειαζόμεθα, λέει, εφόσον το ψηφίσαμε, εμείς όλοι στην Βουλή το ψηφίσαμε να ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ, είναι άχρηστα. Από εκεί και πέρα, τι περιμένεις? Όταν ήταν ο Δουκάκης εδώ πέρα, πρόεδρος, πήγαινε την Προεδρία της Αμερικής, τον έβαλα εδώ στη γωνία, στο στούντιο, όπως εσύ στον αέρα μαζί μου, και του λέω, Μάικου, πες μου σε παρακαλώ, αν θα γίνεις πρόεδρος της Αμερικής, τι θα κάνεις για το Κυπριακό? Μου άρεσε ο Δουκάκης αυτό που είπε. Ήταν αρνητικό, αλλά μου άρεσε όμως αυτός ο άνθρωπος. Ξέρεις γιατί μου άρεσε? Γιατί μου είπε την αλήθεια. Μου είπε ακριβώς την αλήθεια. Άγγελε, ό,τι και να είμαι, πρόεδρος, εντάξει, πρόεδρος της Αμερικής αν γίνω, δεν θα κάνω τίποτα για το Κυπριακό. Γιατί δεν είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το Κυπριακό. Είναι θέμα με υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης, της Τουρκίας και της Αγγλίας. Το πιασες. Εκεί θα καταλάβεις ποιος ήταν ο δάκτυλος που δημιούργησε το Κυπριακό το 1974. Ο Κίσιγκερ. Τώρα δουλεύει, μην μας δουλεύουν όλους. Και η Αμερική και ο Νίξον. Νο. Ήταν η Αγγλία. Γι' αυτό και οι Αμερικοί σας λένε και σας χοροδεύουν οι Ρεπουμπλικανοί. Ένα λεπτό. Οι Ρεπουμπλικανοί σας λένε πάντα ότι προτέλει θα λυθεί το πρόβλημα αυτό από την Αμερική. Μπορεί όμως ο Τραμπ να πει στον Τούρκο, ξέρεις κάτι, δεν σου ξαναδίνω όπλα, δεν σου ξαναδίνω τίποτα, διότι έχεις υποκατοχή το μισό νησί της Κύπρου. Καθάρισε τη θέση σου. Μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά κανείς πρόεδρος δεν το κάνει αυτό, τα συμφέροντά τους. Τώρα με τον Τραμπ τι θα γίνει? Τι θα γίνει, να δούμε.
1: Τίποτα δεν θα γίνει. Για το θέμα της Κύπρου το 1962, οι Άγγλοι κάλεσαν τον Καραμαλή και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τότε και τους έβαλαν να υπογράψουν για 3 εγγυήτριες δυνάμεις για να μπει η Αγγλία ως εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου για να διατηρήσει την απικία της, που ήταν η Κύπρος ήταν απικία, όπως διατηρεί και την Ελλάδα, γιατί το σύνταγμα το δικό μας αυτοί το φτιάξανε. Mm-hmm. Από τα πρώτα συντάγματα που φτιάξανε, φέρανε εδώ τον Όθωνα. Είναι μια ιστορία που, για να μας διατηρούν φτωχούς και σκλάβους εμάς τους Έλληνες. Δυστυχώς. Τώρα, αν κάποια στιγμή ξυπνήσουμε οι Έλληνες και καταλάβουμε τα κόμματα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί στην Ελλάδα, τότε έχουμε επιλογές. Και για να αλλάξουμε ακόμα και το πολίτευμα. Ας κάνουμε ένα πολίτευμα σαν το Αμερικανικό. Ας κάνουμε ένα πολίτευμα σαν το Αμερικανικό. Εγώ θα έλεγα το ελληνικό.
0: Να σας ρωτήσω, στην Ελλάδα έχεις και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το 105,4 FM. Είσαι ο ιδιοκτήτης, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι ο ιδιοκτήτης και παράλληλα είναι δημοσιογραφό και εγώ
0: εκεί. Να σας ρωτήσω κάτι, να σας ρωτήσω, στο σταθμό που έχεις στο FM, στη Θεσσαλονίκη είσαι?
1: Όχι, Ιωάννινα.
0: Α, στα Ιωάννινα είσαι, ωραία, ναι. Ναι. Και εκεί τώρα που έχεις το σταθμό δεν πρέπει να έχεις ειδική άδεια από την κυβέρνηση?
1: Ναι. Έχουμε ειδική άδεια από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση.
0: Αχα. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος δηλαδή αν κάνετε κάποια εκπομπή σαν και εμένα, ναι, έτσι που τα λέει έξω από τα δόντια και τα λοιπά.
1: Υπάρχει έλεγχος, αλλά εγώ τι κάνει, γιατί εμάς μας υποχρεώνουν εδώ να κρατάμε, ξέρετε, αρχείο 90 ημερών πλήρους 24 ώρες ηχογράφησης, αγγελίες που γίνονται κλπ. Και υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που μας ελέγχει, αλλά εγώ φροντίζω να τα λέω έξω από τα δόντια. Μόλις τις συνέπειες που έχω υποστεί έως σήμερα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σαν τι?
1: Έτσι. Δεν θα ήθελα να πω τώρα, έχω περάσει πάρα πολλά από το κράτος, γιατί μιλάω ελεύθερα και τα λέω έξω από τα δόντια. Ναι. Έχω περάσει πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: κρίμα, γιατί η Ελλάδα εδώ στην Αμερική, εδώ στην Αμερική την Ελλάδα την έχουν για η χώρα της ελευθερίας, η χώρα που έδωσε και έφερε τη δημοκρατία, η χώρα του πολιτισμού, η χώρα για τα πάντα. Δηλαδή αν δεν υπήρχε, όπως λέει και ο ίδιος ο Τραμπ, αν δεν υπήρχε Ελλάδα δεν θα υπήρχε και η Αμερική. Δεν θα υπήρχε και το σύμπαν, δεν θα υπήρχε τίποτα.
1: Αυτή, και αυτό είναι αλήθεια. Η Ελλάδα τώρα είναι στο μουσείο. Είναι στο μουσείο αυτή η μεγάλη και σπουδαίη Έλληνες σαν τον Πυθαγόρα, τον Ηράκλητο, τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς, τον Δημόκρητο, τον Εμπεδοκλή, αυτούς τους σπουδαίους Έλληνες. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα εμείς από αυτούς. Δεν γνωρίζουμε.
0: Αλλά θα σου πω όμως κάτι, ότι
1: και δεν τους διδάσκουν στα σχολεία.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι, αυτό έχεις δίκιο και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και το λέω και στους υπουργούς που έρχονται εδώ. Και μάλιστα ήθελα να πω ότι θέλω να πάω τώρα στη NASA, γιατί δεν είναι μακριά από μένα, μια μισή ώρα οδήγημα, αλλά θέλω από κάποια μέρα να διαθέσω όλη την ημέρα εκεί και να μάθω για τον Πιτσιρικά, το Ελληνόπουλο Ανάκουσης που είναι 12-15 χρονών και το οποίο τον προσέλαβε η NASA. Είναι Ελληνόπουλο. Το έχεις ακούσει, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κάποιο το έχω βάλει εδώ πέρα και θέλω να πάω να το δω. Να δω τι έγινε με αυτήν την υπόθεση, θα τον πάρουμε και στον αέρα εδώ πέρα. Αλλά η Ελλάδα έχει όμως πάρα πολλούς καλούς επιστήμονες. Και για παράδειγμα, έχω έναν επιστήμονα εδώ, Έλληνα, από την Ελλάδα, ο οποίος εργάζεται στο Omaha University, στο Jacksonville της Φλόριδας. Και ένας από τους τετραπέρατους που τον διώξατε από την Ελλάδα. Αυτόν τη γυναίκα και τα παιδιά του. Πρόσεξε, τον διώξατε. Εγώ λέω δεν με διώξε κανένας από την Κεφαλονιά. Εγώ έφυγα τρεις φορές και πήγα πίσω στην Κεφαλονιά, σαρκώσα, δεν μπορώ να κάνω λίγο εκεί πέρα. Ούτε στη Βραζιλία, ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στον Καναδά, πουθενά. Αλλά μετά γύρισα. Τέλος πάντων. Άλλη κόπελο αυτό. Αλλά αυτούς τους επιστήμονες, τους διώξανε η πολιτική ηγεσία, τους διώχνουν και όταν πλέον έρχονται στο εξωτερικό και τους αρπάζουν τα πανεπιστήμια της Αμερικής, αυτός βρήκε φάρμακο τώρα για τον καρκίνο. Ξέρεις, είναι έτοιμο να ξεσπάσει στα νέα, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Έλληνας, γεννημένος, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις πόσους τέτοιους επιστήμονες έχουμε στην Αμερική. Και οι ανθρώποι κλαίνε μέσα τους, κλαίνε και λένε γιατί. Έλληνας και να μην μπορεί η χώρα μου να με κρατήσει.
1: Το καμάρι.
0: Έχουμε τα εκατομμύρια να τα δίνουμε στους Πακιστανούς και εντάξει τον Πακιστανός ο πρόεδρος και να λέει στον Τούρκο και εγώ μαζί σου κάνω επίθεση στην Ελλάδα να τους καθαρίσουμε όλους.
1: Το καμάρι του Αμερικανικού στρατού το F-22 Έλληνας το έφτιαξε.
0: Βεβαίως.
1: Το F-22 που είναι το καμάρι του Αμερικανικού στρατού. Το έφτιαξε Έλληνας. Τώρα πια ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλο σε ηλικία ο άνθρωπος και επέστρεψε πίσω στην πατρίδα του. Θέλω να πω, δεν πάσχουμε εμείς από μυαλά. Αλλά αν είναι ένα καλό μυαλό στην Ελλάδα, με τόσα κομματόσκυλα, γιατί οι περισσότεροι καθηγητές στα πανεπιστήμια εδώ είναι κομματόσκυλα. Είναι μέλη κομμάτων και εξαρτούν τη ζωή τους από το τι θα πει το κόμμα. Να τους βολέψει το κόμμα, να τους βγάλει κανένα. Ξέρεις, κανέναν κωδικό να πάρουν παραπάνω μισθό και κάπως έτσι λειτουργούν και τα πανεπιστήμια. Τα πάντα είναι στα κόμματα. Όλο το κράτος.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Άρα
1: ένας καλός δεν θα τη μειώσει.
0: Ένας καθηγητής από την Τάμπα, από το Χίλσμπορο College, γιατί είχαμε τα ραβίρα με αυτούς χρόνια και νοικιάζανε παλιά το σταθμό μας, πλήρωνα κάπου 8-10.000 το μήνα σε μέναν. Και στο Σωτήρι. Και αυτοί είχαν μαθητές και τους μαθαίνε πώς θα εκπέμπουν. Και εγώ πήγαινα εκεί, ήταν ένας ο Κρέκ και μου λέει, Άντζελο, μου λέει, όταν πήγαινε στο πανεπιστήμιο μέσα, αισθανόμουν εγώ τόσο υπερήφανος. Δηλαδή να περπατάω και να βλέπω στους αίθουσες μαθητές, άσπρους, μαύρους Κινέζους, και εγώ να λέει τώρα ο καθηγητής, εδώ είναι ο Άντζελο, θα μιλήσει και θα σπεί δύο λόγια. Του έκανα και μαθήματα δωρεάν δηλαδή για τη ραδιοφωνία και πούμε, είχαμε το στούδιο εκεί πέρα στην Τάμπα, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και είμαι τόσο υπερήφανο και αισθάνομαι τόσο υπερήφανο που κοίταζα γύρω-γύρω μου και τι έβλεπα. Έλληνες. Αγάλματα Ελλήνων. Σοκράτης, Διογέννης, τα πάντα, η Οδύσσια, ποιους και ποιους δεν βλέπαμε. Όλους τους Έλληνες, τους αρχαίους εκεί, ακόμα από τη Θεά Αθηνά, από τα πάντα, μνημεία και τέτοια πράγματα. Και ήταν όλοι αυτοί οι μαθητές υπερήφανοι, που πραγματικά μαθαίνανε για την Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία μας και την ιστορία μας και τα φώτα που έδωσε η Ελλάδα στον πλανήτη ολόκληρο. Και σήμερα βλέπουμε, έχουμε κάποιους μήπω και τι, να πάνε να μου αλλάξουν την ωραία Ελένη, να μου την κάνουν μαύρη. Την έχεις την ωραία Ελένη πως είναι, χωρίς δόντια, έτσι, έτσι θα φαίνεται, φουσκωμένη λες και ήταν, την είχαν φουσκώσει το πρόσωπο. Η πισινή της ήταν, λες, ήταν, θυμάσαι το περιοδικό, πώς λεγότανε που είχε τη χοντή του Ζαχαρία, πώς λεγόταν αυτό το περιοδικό, το ξέχασα. Στην Ελλάδα θυμάσαι ένα περιοδικό που ήταν η χοντρή του Ζαχαρία στο εξώφυλλο και η σχεδιογραφία ήταν αυτό. Έτσι ακριβώς τρέχουν κάτι την ωραία Ελένη. Τι να σου πω δηλαδή.
1: Αυτή είναι η φίλη μας, η άλλη φίλη εκεί εδώ πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ εκεί με τους δικούς τους όλο τον πλανήτη ελέγχουν το Hollywood και μπορούν και τον Μεγαλέξανδρο τον Καναγκέι. και ποιον και ποιον. Να τα έχεις δει. Δηλαδή προσπαθούν να εξευτελίσουν τους Έλληνες και δεν το κάνουν τώρα.
0: Δεν μπορούν. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσαν ποτέ και δεν υπάρχει κράτος ποτέ να αγγίξει την Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, κάποια στιγμή οι Έλληνες θα ξεσηκωθούν. Παρόλο που έρχονται τώρα τελευταία και προσέξτε, μην πουλάτε τα σπίτια σας σε ξένες φυλές και προπαντός επικίνδυνες φυλές. Οι οποίες αύριο θα σηκωθούν και θα πούνε, εμείς είμαστε εδώ. Δεν τα αγοράσαν τα σπίτια, οι πρόγονοί μας τα είχαν. Και ήταν οι Τούρκοι. Ήταν έτσι, ήταν έτσι. Εδώ η Κρήτη συζητείται για να αλλάξει τη σημαία της και να γίνει εβραϊκό κράτος.
1: Α, όχι, οι κριτικοί είναι Έλληνες μέχρι τώρα.
0: Δεν λέω ότι θα το κάνουν οι κριτικοί, αλλά τι λένε τώρα.
1: Ναι, ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ είναι το γεγονός ότι μας φτωχεύουν και μας αρπάζουν τα σπίτια και αρπάζουν τις περιουσίες.
0: Ναι.
1: Μας φτωχεύουν, είμαστε τώρα από το 2008 έχουμε 2026. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι είμαστε 18 χρόνια πλήρως φτωχευμένοι και αυτό θα τραβήξει μέχρι το 2070. Μέχρι το 2070 δεν ξέρω πόσοι Έλληνες θα έχουν μείνει στην Ελλάδα.
0: Εγώ θα σου πω όμως κάτι. Εάν βρεθεί ένας σαν τον Παπαδόπουλο ή σαν τον Μεταξά, δεν θα πληρώσει ούτε μία πεντάρα η Ελλάδα στην Ευρώπη και η Ελλάδα δεν χρωστάει, ούτε ο Έλληνας χρωστάει τίποτα στην Ευρώπη. Εντάξει. Θα σου πω κάτι που το έχω ξαναπεί πάρα πολύ στον αέρα. Όταν ήρθε ο Παπανδρέου, γιατί από εκεί αρχίσαν τα πάντα, ο Παπανδρέος ήταν ένας πληρωμένος από τους σιωνιστές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας πληρωμένος, όχι πατριώτης, πληρωμένος από τους σιωνιστές. Ήξερε όμως πώς θα αρπάξει και πώς θα αρπάξει τον καθένα από εσάς. Και θα τον κάνει πιστό στο Πασόκ. Άκουσε τι έκανε γιατί, τώρα μεγάλε μου. Το Fox News το ξέρεις. Ήταν στην αρχή τότε. Παρουσιάζει ένα ντοκουμέντερι πώς ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή πιάσανε τον Έλληνα και τον χώσανε μέσα βαθιά να είναι καταχρεωμένο κράτος στη Γερμανία, Αγγλία, Ευρώπη κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πρόσεξε. Έρχεται ο Παπανδρέου. Πιστεύω να θυμάσαι τι γινόταν. Και πάει στους αγρότες και τους λέει, παιδιά, δεν χρειάζεται να δουλεύετε, θα παίρνετε χορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μπα. Είναι αλήθεια αυτό ή ψέματα είναι?
1: Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, μετά έκλεισε όλες τις βιοτεχνίες εν καιρό Παπανδρέου. Ήθελε να βάλει, ήθελε να βάλει και να φέρει ένα αυτό τα κακά του Παπανδρέου. Ποια ήταν εν καιρό Παπανδρέου, τι έκανε? Εγώ τα έλεγα εν καιρό Παπανδρέου. Παρόλο που ήμουν μαζί του εδώ πέρα στα αεροπλάνα και δεξιά και του είχαμε τα καλωσορίσματα στη Φλόριδα και του τα έλεγα εγώ. Γιατί λέω, μου ερχόταν στο χωριό, στο τάπο πριν, σα αγαπητέ φίλε, πανεπιστήμια, και του πήγαινα στον Άγιο Νικόλα, την εκκλησία, και έκανα ανακοινώσεις στον αέρα. Παιδιά, ελάτε, λέω, στον Άγιο Νικόλα μερικές γυναίκες και άντρες, καλύμνοι, για να μιλήσετε με επαγγελματίες προφεσόρες που έχουν έρθει από την Καλιφόρνια τα πανεπιστήμια, να δούνε τα πανεπιστήμια της Αμερικής γιατί η Ελλάδα ήταν το τελευταίο κράτος στον πλανήτη που πεθαίναν οι Έλληνες, και αν πεθαίνανε από καρδιά. Πρόσεξε. Και η απόφαση τους και τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που βγάλανε αυτοί οι άνθρωποι μετά από μερικούς μήνες, τι ήταν? Ότι η Ελλάδα πήρε μια στροφή ανώμαλη με την πρωθυπουργία του Ανδρέα Παπανδρέου. Έφερε πολλά διαζύγια στην Ελλάδα. Πρώτο διαζύγιο πήρε αυτός με τη γυναίκα του και πήρε τη Λιάνη. Μπούμ, σαν αρχηγό κράτους. Και μετά έλεγε στις γυναίκες τους, πρέπει να έχετε εγκόμενους, να πηγαίνετε και να μην μαγειρεύετε στα σπίτια και να μην σας έχουν οι Έλληνες σαν δούλες στα σπίτια σας. Και αρχίσαν οι Ελληνίδες να τσινάνε και πηγαίνανε κάθε μέρα και τρώγαν έξω. Πρόσεξε. Σταματήσαν οι Ελληνίδες να μαγειρεύουν την ελληνική μεσογειακή κουζίνα με το όμορφο λαδάκι του, τα βουλάκια του, τα φρέσκα, τα λαχανικά του. Εμείς, εγώ θυμάμαι, πιτσιρικάζοντας στην Κεφαλονιά, τρώγαμε κρέας μόνο την Πέμπτη και την Κυριακή. Σήμερα τρώνε στέκια κάθε μέρα. Πρόσεξε όμως τι έγινε. Ποιο ήταν αυτό της παγκοσμίας ελίτ που εβάλλαν τον Παπανδρέου να καθοδηγήσει την Ελλάδα στο χάος που είναι σήμερα και στους πρώτους θανάτους στις καρδιοπάθειες και δεξιά και αριστερά? Μετά από 2-3 χρόνια αρχίσε να ανεβαίνει το ποσοστό των θανάτων στην Ελλάδα από καρδιοπαθήσεις, από το διαιτολόγιο τους, αγαπητέ φίλε. Άλλαξαν οι Έλληνες το διαιτολόγιο τους και τα παρουσίασαν εχθές του Πανεπιστήμιου στην Αμερική αυτά. Εντάξει.
1: Αν μου επιτρέπετε, θα σου πω κάτι.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ, αυτά ψέματα ήταν αυτά από πανεπιστήμια. Ναι.
1: Τα επίσημα στοιχεία και το ληξιαρχείο, γιατί υπάρχει ένας οργανισμός που χρεώνει γεννήσεις και θανάτους. Το ληξιαρχείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσημα στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο είχαμε 300.000 γεννήσεις και 100.000 θανάτους. Η Ελλάδα, δηλαδή, γεννούσε παιδιά, ήταν μια χώρα που δεν είχε πρόβλημα όπως έχει σήμερα. Mm-hmm. Και επίσης για το θέμα του χρέους, τα στοιχεία του 1989, μπορεί να τα ψάξει οποιοςδήποτε, λοιπόν, η Ελλάδα το 1989 είχε χρέος μόλις 56% επί του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Σήμερα έχουμε 200%.
0: Και τι άρχισε από τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου σε χρήση στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν είχαμε, όχι.
0: Αυτοί τρώγανε μετά. Κοίταξε, είπα στα Πασόκια, τρώγανε με το τσουβάλι. Ξέρεις τι εκατομμύρια βγάζανε στη θέση τους και τα πηγαίνανε.
1: Ξέρεις
0: που πηγαίνανε. Εγώ άκουσε να σου πω κάτι.
1: Εγώ. Επιστημονικά, ακούστε ως οικονομολόγος. Αυτό τώρα που λέτε, επειδή επιστημονικά δεν υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Όμως έχει επικρατήσει ένας μύθος ότι η καταστροφή της Ελλάδος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ήταν, με αποδείξεις. Εγώ έχω αποδείξεις. Εγώ έχω αποδείξεις από τα πανεπιστήμια.
1: Δεν επιστημονικά.
0: Άκουσε με κάτι, αγαπητέ φίλε. Άκουσε με, αγαπητέ φίλε. Άκουσε με. Ο Παπανδρέου ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή της Ελλάδος ακόμα μέχρι σήμερα. Διότι όλοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο. Εδώ η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της δεξιάς, έγινε, και αν κοιτάξεις, τώρα είναι η μισή του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. αλλάξαν την ονομασία του κόμματος. Ξέρετε να πει, δεν είναι δημοκρατικό κόμμα, είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κέντρο αριστερό, είναι liberals.
1: Δεν υπάρχουν φιλελεύθεροι στην Ελλάδα. Δεξιά δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω και εγώ. Δεν υπάρχει δεξιά.
1: Αν θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι, έχει δεξιά, δεν έχει δεξιά η Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία, να σκεφτείτε μόνο ότι το 1990 ο Μητσοτάκης διόρισε 500.000.
0: Ο Παπανδρέου, άκουσέ με. Εγώ φώναζα εδώ. Άκουσέ με, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Εφώναζα εδώ πέρα στον Παπανδρέου, είχε έρθει εδώ.
1: Μακάρι να είχαμε δεξιό κόμμα.
0: Δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει.
1: Με την έννοια που
0: ο Παπανδρέου, άκουσε, είχε έρθει ο γιος
1: του. Όπως είναι άλλα κόμματα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοιο κόμμα.
0: Είχε έρθει ο γιος του Παπανδρέου, ο Γιωργάκης. Και του λέω, Γιωργάκη. Άκουσε με κάτι. Ο Γιωργάκης, του λέω, έλα εδώ Γιωργάκη, του λέω. Είχε έρθει στην παρέλαση. Έλα εδώ, του λέω. Στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Πες μου κάτι, έτσι όπως μιλάω με σένα. Γιατί ο πατέρας του έφερε την καταστροφή και εσύ το είσαι, βγαίνεις και λες, παιδιά, έχουμε πολλά λεφτά, εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια λεφτά να φάνε κυκώτες. Και τελικά όταν ανέβηκες τι έκανες, στα μνημόνια και εσύ, τέτοια λεφτά έχουμε, δάνεια, το γνωρίζεις, έβγαινα με το γιο του Γιαλτουρίδη, πρωτού έρθει το Πασόκ και λέγαμε, γιατί άρχισα και τον ολοκλήρωσα, και λέγαμε για τα credit cards. Και σου λέω για το Fox News, να σου πω την αλήθεια, εδώ αλλάξαμε το θέμα και το τελείωσα. Με το Fox News έλεγε και παρουσίαζε ένα βλάχο στην Ελλάδα και έλεγε στα ελληνικά, μίλεγε στα ελληνικά αυτός, τι έπαθε. Είχε μία μπαράκα, ένα σπιτάκι με πέτρες χτισμένο, ξέρω, όχι μπαράκα, με πέτρες. Το σπίτι ήταν πάνω, άκουσε κάτι, το σπίτι ήταν ένα παράδεισος. Άνοιγε στο παράθυρο και έβλεπε το Ιο Βασίλεμα. Μπούμ! Φανταστικό μέρος. Από κάτω από το σπίτι του είχε ακριβώς δύο βήματα, μία ακροθαλάσσια, άμμο από χρυσάφι και το νερό κρύσταλλο. Μεγάλη ακροθαλάσσια. Άκου τι του κάνουν οι Γερμανοί του ανθρώπου. Και παρουσιάζει τις τράπεζες, το Fox News, και παρουσιάζει, κάνει ολόκληρη εκπομπή μισή ώρα, πώς εφάγανε τους Έλληνες οι τραπεζίτες, οι Εβραίοι κτλ. Κτλ. Έτσι ακριβώς. Δεν έλεγαν Εβραίους, αλλά ήταν Εβραϊκές τράπεζες από τη Γερμανία. Πάνε τώρα στο βλάχο που ζούσε ζωή χαρισάμενη, δεν χρωστάγε σε κανέναν τίποτα, είχε τα κοτοπουλάκια του, είχε τα γουρουνάκια του, είχε τα κατσικάκια του, είχε τις ελιές του, είχε το λαδάκι του, φρέσκα αυγά κάθε μέρα, τα κοτοπουλάκια του. Δηλαδή περνούσε μια ζωή άνετη. Δεν πληρώνονταν από την ελληνική κυβέρνηση, κανένας δεν είναι λεφτά. Και πάνε αυτοί και του δίνουν μια credit card. Του την πετάνε στα μούτρα και του λένε το όνομά σου πάνω, λέει. Ξέρεις τι είναι αυτό, του λέει. Λέει τι. Με αυτό λέει μπορεί να πας στο καφενείο και να κεράσεις όλο το καφενείο. Αλήθεια λέει. Α, δεν σε πιστεύονται. Α, τους έβριζε. Έλληνες αυτοί τώρα, αλλά ήταν για τη Γερμανία. Λέει πάμε στο καφενείο. Πάει στο καφενείο και λέει ο ένας, ποιος είναι το αφεντικό, λέει εγώ. Κέρασε όλο το μαγαζί. Πόσο θα πάει, είχε 200 μέσα στο καφενείο. Λέει θα πάρει τόσα λεφτά. Θα κοστίσει. Πίνει το καφεδάκι του όλοι. Θα πληρώσει, λέει ο τάδε. Με το credit card. Το δίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρωστάς τίποτα. Μετά από δύο μέρες, του λέει ο άλλος, γιατί να έχεις το γαϊδουράκι, θα οδηγήσεις Mercedes-Benz. 70-80 χιλιάδες δολάρια. Το πληρώνει το Mercedes-Benz με credit card, αυτό που του δώσανε. Δεν θα πληρώσεις τίποτα, λέει. Είναι δικό σου, λέει. Πάει αυτός και αγοράζει και έρχεται η εταιρεία και του φέρνει το αυτοκίνητο σε box ολόκληρο. Τι λέει, ρε, εσύ, λέει. Μετά από εδώ, βάλε και μια υπογραφή, του λέει αυτός εδώ κάτω. Αυτό ήταν αγράμματος. Πού να διαβάσει τι θα έλεγε η υπογραφή. Η υπογραφή έλεγε από κάτω στο συμβόλαιο που υπογράψανε ότι αν δεν πληρώσεις τα χρέη σου θα σου κατασχέσουμε το σπίτι και την περιουσία σου. Πολύ απλό. Ο βλάχος δεν ήξερε από credit card. Αυτός ήξερε ότι αυτό του είπανε. Ότι θα πληρώνεις και δεν χρειάζεται να πληρώνεις τίποτα. Ήταν όλο τσαμπέ. Πάει μια φορά σε ένα πανηγύρι της Παναγίας και τον πιάνει λάστιχο. Flat tire. Δεν ήξερα πώς να αλλάξει το λάστιχο και του λέει ένας άλλος βλάχος, λέει, έχεις τόσα λεφτά, λέει, με αυτό το credit card που έχεις, λέει, αυτό, δεν πάει να αγοράσεις και μία ρεζέρβα αυτοκίνητο. Ρεζέρβα, όχι ρόδα. Επήγε και αγόρασε άλλο αυτοκίνητο, το χρέωσε και αυτό, για άμα σπάει το ένα να έχει το άλλο. Και αυτά τα παρουσίασε το Fox News. Προσπαθώ να βρω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ να το βρω. Παλιό ήταν, τότε με μπατρέω έγινε αυτό. Ρε παιδί μου, τι ήταν αυτό το πράγμα. Τελικά τι έγινε. Εκεί που ήταν ο Μαγκούφης ο Έλληνας, του τα πήρε όλα η Γερμανία, η τράπεζα η γερμανική, του τα πήρε όλα τα πάντα, τον πετάξανε έξω σε ένα... που τον πήγανε, τώρα θα έχει πεθάνει αυτός anyway, και χτίσανε ένα ξενοδοχείο με ακροθαλασσιά μπροστά, παράδεισο, αγαπητέ φίλε. Αυτά έκανε ο Παπανδρέου. Έτσι, έφερε τα credit cards. Έτσι έφερε τα credit cards ο Παπανδρέου για να διαλύσουν τους Έλληνες. Αυτά έτσι κάνουν τις δουλειές μας. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν σου πω ότι και οι άλλοι είναι καλοί.
1: Αν με ακούς, αν με ακούς Άγγελε, yeah. Όλο τον πλανήτη οι Εβραίοι έτσι τον κατάκτησαν και τον έχουν σήμερα και είναι αυτή.
0: Με τα credit cards.
1: Με το credit card, με αυτό όλος ο πλανήτης έχει σκλαβωθεί με αυτό το πράγμα. Yeah. Και παραμένει σκλάβος με ένα χρέος που χρωστάμε στο Θεό 500-300.
0: Αυτό είναι, δεν χρειάζεται. Εδώ με παίρνουν τηλέφωνο, προτές, συγγνώμη, με πήρε μία τηλέφωνο. Με πήρε κάθε τόσο τηλέφωνο και μου λέει Άντζελο. Yes. Are you Άντζελο? Yes. Το σπίτι σου μου λέει ξέρεις πόσο κάνει. Μου λέει έχεις και πισίνα? Λέω yes. Έχεις και ελληνικές κολόνες? Λέω yes. Σαν τον Λευκό Νίκο. Σαν την Παρθενώνα λέω. Yes. Ωχ, αυτό είναι ωραίο. Σου δίνουν $1,000,000. Δεν κατάλαβα καλά του λέω. Δεν μου λέει το σπίτι. Όχι λέει θα σου δώσω λεφτά. Λέει και άμα το πουλείς μας θα δίνεις πίσω. Δεν χρειάζομαι λεφτά σου λέω, να τα κάνω τι τα λεφτά σου λέω. Και θέλουν δηλαδή με το έτσι θέλω να χρεώσω το σπίτι που είναι ξεπληρωμένο. Μου λέει σου δίνω $1,000,000 τώρα. Τώρα αν ήμουν εγώ τώρα ανήπατρος, κοίταξε αν ήμουν ανήπατρος και δεν είχα παιδιά, θα του έλεγα φέρουμε το 100,000,000, να δώσουμε 2,000,000 δάνειο. Θα τα έπαιρνα και θα πήγαινε στην Ελλάδα και θα πάντα πλήξουμε. Το λέω αυτό, θα το έκανα. Θα του το έκανα. Αλλά έχω παιδιά και οικογένεια. Δεν μπορώ να παραφύγω τώρα και να μα παρατήσω όλου.
1: Έχω πολύ ωραία ιστορία με τον Βλάχο, γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμο πώ.
0: Εγώ τα λέω, ρε παιδιά. Εδώ τώρα θα βγει και ο Γιώργος Γατρίδης σε λίγο. Και λέγαμε με τον Γιώργο. Ρε Γιώργο, πώ είναι δυνατόν προτού που έρθουν όλοι αυτοί εδώ και 50 χρόνια, 52 πόσο είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Έλληνας ήταν ξεπληρωμένος. Πήγαινε ο πατέρας σου και λέει θέλω ένα αυτοκίνητο. Πόσο κάνει, λέει 20,000. Πάρτα, κάση. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Ο Έλληνας ήταν το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που δεν χρώσταγε λεφτά ο πολίτης. Δεν χρώσταγε κανένας λεφτά. Τι βγάζανε πέρα. Είχαν τους τουρίστες τους, πήγανε δεξιά. Γι' αυτό εγώ τα λέω εδώ στους τουρίστες στην Αμερική που έρχονται, παιδιά, μην πληρώνετε με credit cards. Πληρώνετε κάση στους ανθρώπους. Είναι αμαρτία γιατί τα credit cards θα παίρνουν κατευθείαν οι Γερμανοί. Έτσι, ας πούμε, θα τα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Να ζουν καλά τη ζωή τους. Έτσι είναι.
1: Για την ιστορία να πω κάτι. Το 2012 δεν υπήρχε ένα ποσοστό που ξέρετε ήταν το μικρότερο ποσοστό σε όλο τον πλανήτη που χρωστούσαν οι Έλληνες και δεν πλήρωναν τα δάνεια. Μόλις 4% των Ελλήνων δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς του και τα δάνεια του. 4%. Το μικρότερο ποσοστό σε όλο τον κόσμο. Και μετά λέει ξαφνικά, αφού μας το είχε ψάξει.
0: Μα εφόσον είναι ο Παπανδρέος στην Ελλάδα, ο δικός σας και τα έκανε όλα άλλο κάτω, αυτός έφερε την ιδεολογία του σοσιαλισμού, κομμουνισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί έρχεσαν τα πάντα. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Ένα πράγμα που παραδέχτηκα. Ακούσε ένα πράγμα που παραδέχτηκα.
1: Να ολοκληρώσω τη φράση μου αυτή. Να ολοκληρώσω. Το 2012 λοιπόν, που η Ελλάδα δεν χρωστούσε κανένας Έλληνας πουθενά, μόλις 4% των Ελλήνων, αναλαμβάνει ο Σαμαράς με το Βενιζέλο και κάναν τη μεγάλη καταστροφή με το haircut.
0: Με το haircut, τι είναι αυτό πάλι.
1: Ναι, ήταν η μεγάλη καταστροφή τότε με το υποτιθέμενο κούρεμα του χρέους που το χρέος δεν κουρεύτηκε ποτέ. Το μόνο που κουρεύτηκε είναι το σκάλπ των Ελλήνων.
0: Καλά, το
1: 2012 ξεκίνησε αυτό το μεγάλο η μεγάλη καταστροφή για την Ελλάδα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά ξεκίνησε από το 8, αλλά τα πράγματα κινούσαν πολύ ομαλά μέχρι το 12. Από το 12 και μετά Σαμαράς και Βενιζέλος έκαναν αυτό το βρώμικο παιχνίδι και σήμερα οι Έλληνες είναι φτωχότεροι από τους Βούλγαρους. Το διανοείστε? Φτωχότεροι, ναι, και από τους Σκοπιανούς και από τους Αλβανούς.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες, οι άρχοντες, είναι φτωχότεροι και από αυτούς ακόμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν, δυστυχώς, αν δεν σκεφτούμε σοβαρά να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στη χώρα, να αλλάξουμε το πολίτευμα, μέχρι το 2070 δεν θα έχουμε μείνει κανένας εδώ.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, για να πάμε, γιατί τώρα πρέπει να περνάει και ο χρόνος μας, να πάω και στον Γιώργο, γιατί πριν όμως πει για τον Τραμπ και την Τουρκία και τα λοιπά και περιμένουν όλοι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσύ που μένεις στην Ελλάδα, έχεις και το ραδιοφωνικό σταθμό, γιατί εγώ μένω στην Αμερική. Ζω στην Αμερική, η αλήθεια είναι αυτά που μαθαίνω από εσάς. Με παίρνουν τηλέφωνο και μικροί και μεγάλοι, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε τα παράπονά τους, το ένα το άλλο. Και βλέπω αυτό το οποίο βλέπω και βγάζω τα συμπεράσματά μου. Αυτό το λέω, όπου ο καθένας από εμάς θα πρέπει να βλέπει, να ακούει και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Και να λέει ποιο το καλό και ποιο το κακό. Εσύ τώρα που είσαι στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα, πες μου σε παρακαλώ, του χρόνου του έχετε εκλογές.
1: Ναι.
0: Ο ελληνικός λαός τελικά ποιον θα ψηφίσει για πρωθυπουργό? Θα ψηφίσει τον Τσίπρα, ο οποίος βγήκε και μόλις βγήκε δεν πρόκανε να πάει στην Μαρκέλα αμέσως να υπογράψει «δώσ' μου λεφτά, δώσ' μου λεφτά» και να χρεώσει τον κόσμο όταν ο ελληνικός λαός έκανε δημοψήφισμα, έκανε δεν έκανε και είπε ένα «όχι, δεν θέλουμε άλλα μνημόνια». Και αυτός πήγε και τα πήρε όλα μαζί. Ναι. Πες μου, ποιος θα βγει, ποιος θα είναι ο καταλληλότερος άτομος να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος?
1: Για μένα κανένας.
0: Και τότε τι θα κάνουν?
1: Κανένας.
0: Τότε πες μου τι θα κάνουν.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, για να, οι Έλληνες σήμερα, η μόνη επιλογή που έχουν για να δείξουν την πλήρη δυσαρέσκειά τους είναι να κάνουν αρνησικυρία, να πάνε ομαδικά να ψηφίσουν Λευκό, να τους δείξουμε, και όχι απλώς να τους δείξουμε, να τους υποτάξουμε να μην μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και στη συνέχεια να απαιτήσουμε αλλαγή του πολιτεύματος, να αλλάξουμε το Σύνταγμα και να δούμε και τελικά και ποιο μας αρέσει. Θέλουμε το Αμερικανικό Σύνταγμα, θέλουμε το Γερμανικό, θέλουμε το Ελβετικό. Να επιλέξουμε ένα Σύνταγμα που να μοιράζει ευθύνες και να δικάζονται. Ο τελευταίος δημοσιοϋπαλληλάκος στην Ελλάδα έχει περιουσία, έχει κλέψει και είναι ατιμόρυτος.
0: Εδώ τώρα. Ένα παράδειγμα. Και δεν ξέρω τι θα πείτε στους φίλοι ακροατές. Εγώ σας αγαπάω όλους, σας εκτιμώ όλους. Γράφτε και τις απόψεις σας εδώ πέρα και στο Facebook και στο YouTube και στο άλλο το που έχουμε. Αλλά σας λέω το εξής. Εάν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έκανε αυτό που έκανε με τα εμβόλια, θα πήγαινε φυλακή. Στο λέω ξεκάθαρα, στη Φλόρια θα πήγαινε φυλακή. Εδώ με βγάλουν τα νικά κανάλια και με βρίζανε. Όταν τους είπα ότι ο κυβερνήτης μας, ο Ντισάντες, με το coronavirus, ξέρεις τι είπε? Όποιο εστιατόριο δεν δέχεται ανεμβολίας τους και ο ανεμβολίας τους τηλεφώναγε στο Σερίφ ή στην αστυνομία, πρόστιμο στο εστιατόριο $5,000. Δηλαδή εγώ που δεν έχω κάνει τα εμβόλια, πάω στο εστιατόριο που έχεις εσύ, ας πούμε το Νίκος που λέω, ή στο Τζόρτζ, οτιδήποτε. Και λέω και μου λες εσύ, έχεις ταυτότητα? Λέω, τι ταυτότητα? Αν έχεις κάνει το εμβόλιο, λέω εδώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Και με πετάς με τις εκλογές, φύγε από εδώ πέρα, δεν μπορεί να μπεις μέσα στο εστιατόριο μου. Εάν το έκανες αυτό, πάω στο τηλεφωνό μου, τηλεφωνώ, έρχονται το περιπολικό, σου κλείνει το εστιατόριο και 5.000 πρόστιμα. Όλα τα εστιατόρια ήταν γεμάτα εδώ πέρα, να φανταστείς. Ήρθε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, ο Βασίλης ο Μεταράγκας, την εποχή που ήταν η αιχμή των εμβολίων και όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Αυτός που πάρεσε στη Φλόριδα για την ελευθερία του από το Σικάγο με τα παιδιά του, ήρθε με τα παιδιά του και τους φίλους και τους γαμπρούς και τα πάντα και πήγαμε στο Ελλάς Ρέστορατ, πήγαμε στο Ελλάς Ρέστορατ και φάγαμε άνετα, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Τρώγαμε νικά φαγητά και ήταν γεμάτο το Ελλάς Ρέστορατ. Στην αρχή που ήταν όλα τα εστιατόρια κλειστά σε όλη την Αμερική. Στο Μοντρεάλ πήγαινε αστυνομία και ξολοκοπανούσε τους Μοντρεαλίτες γιατί δεν φοράγανε τη μάσκα και γιατί δεν κάνανε τα εμβόλια. Το καταλαβαίνεις. Όλοι αυτοί κανονικά που δώσαν διαταγές να κάνουν τα εμβόλια πρέπει να πάνε φυλακή σε όλα τα κράτη. Και εδώ στην Αμερική Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και η Καϊρισιανού τώρα αυτό που έκανε είναι ένα έγκλημα. Εσείς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, εγώ τα έχω πει αυτά. Αυτό που έκανε με το real estate, δηλαδή να παίρνει τα σπίτια των φτωχών, πονηρή βλάχα με τον Εβραίο γκόμενό της, ξέρουν το κόλπο, γι' αυτό θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, για να πάρει και τα υπόλοιπα σε 9 εκατομμύρια Έλληνες στα σπίτια τους. Ρε σοβαρολογείτε, εδώ ακόμα δεν μπήκε, δεν έκανε κόμμα και άρπαξε και έβγαλε στους δρόμους φτωχούς ανθρώπους αυτή η γυναίκα. Φτωχούς ανθρώπους. Τους απήρε τα σπίτια.
1: Δεν είναι να πει, Άγγελε, και οι άλλοι να μπορώ να σου πω από όλα τα κόμματα, αν ανοίξω το στόμα μου, δεν ξέρω αν θα ζήσω αύριο. Και επειδή
0: εγώ δεν τα λέω, δεν έχει σημασία. Εγώ τα λέω.
1: Και 60 χρονών είμαι ακόμα, λέω να ζήσω μερικά χρονάκια ακόμα. Έτσι να δούμε κανένα γονάκι να ζήσουμε.
0: Εντάξει,
1: αν ανοίξω το στόμα μου τώρα και αρχίσω εδώ να λέω τι συμβαίνει, από όλα τα κόμματα μεγαλοστελέχη μετέχουν σε εταιρείες που αρπάζουν σπίτι.
0: Άκουρε παιδί μου, άκουρε. Γι' αυτό με παίρνω τηλέφωνο και μόνο όλοι στην Ελλάδα, Άγγελε, μου λέει το βρίσιμο που έφαγες, λέει, για την Καϊρισιανού δεν περιγράφεται. Αλλά όμως τώρα όλοι τους λένε, Άγγελε, συγγνώμη, είχες απόλυτο δίκιο. Πού τα έμπαθες, πού τα ήξερες, είχες απόλυτο δίκιο.
1: Η Ελλάδα είναι, τα κόμματα στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη σαπίλα. Ο καρκίνος της Ελλάδας είναι τα ελληνικά τα κόμματα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και αν δεν γλιτώσουμε από αυτούς, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δυστυχώς...
0: Θα πρέπει το Σύνταγμα της Ελλάδος, οποιοδήποτε πολιτικός κάνει κομπίνες, να οδηγείται πίσω από τις μπάρες, δηλαδή στη φυλακή, κατευθείαν, χωρίς δικαστήριο. Πάμε κατευθείαν φυλακή, φυλακή κατευθείαν, όπως κάνω στην Φλόριδα. Δηλαδή λέμε, ένας τεμπέλης γίνεται πολιτικός και βουλευτής για να έχει βουλευτικό άσυλο.
1: Άγγελε, το γνωρίζω ότι στην Ελλάδα όταν προκύπτει μια δικογραφία για πολιτικό πρόσωπο ή πρόσωπο που είναι στο δημόσιο, στο κράτος, απαγορεύεται ο εισαγγελέας να ελέγξει τη δικογραφία και πρέπει να τη στείλει αμελητή χωρίς να τη διαβάσει στη Βουλή. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται στον εισαγγελέα να ελέγξει τη δικογραφία.
0: Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, λόγω του ότι πρέπει να περάσω στην Ουάσιγκτον και στη Βοστόνη, σε ευχαριστώ που θα ξαναπούμε πάλι. Έχω τώρα τα φώτα εδώ πέρα, θα ξαναπούμε πάλι να μου πεις μήπως θα βάλεις υποψηφιότητα και εσύ και σε κανένα κόμμα τίποτα.
1: Όχι.
0: Α, δεν βάζεις.
1: Μακριά από κόμματα. Είπαμε, τα κόμματα είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Δεν θέλω να συμμετάσχω στην καταστροφή της Ελλάδος.
0: Ναι. Είναι και επικίνδυνα. Γιατί έχεις και τις τρομοκρατικές οργανώσεις εκεί πέρα που δεν αστείευονται. Σήμερα έμαθα στα νέα από την ΕΡΤ, εδώ στο κανάλι μας, τι ήταν αυτό με τις δολοφονίες, ρε παιδί μου. Τι πράγμα ήταν αυτό που κάνουν. Εκεί η Θεσσαλονίκη, που έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κουβεντιάζει με μοτοσυκλέτες, κάτι εκεί πέρα, κάτι παιδιά εκεί. Πώς έγιναν έτσι τα παιδιά και νέα. Τι ήταν αυτοί. Τέλος πάντων. Να έχεις καλό βράδυ, αγαπητέ φίλε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ενδιαφέρον ο φίλος μας, θα το ξαναβγάλουμε πάλι, ήταν ο Χαράλαμπος Τσιόρας, οικονομολόγος. Εγώ θα το συνιστούσα όμως να γίνει και να απογοητευτεί. Απογοητευτεί, πρέπει να παραπογοητευτεί. Διότι άμα δεν πολιτευτείτε και δεν βγείτε στους δρόμους να φωνάξετε, δεν θα πάει αυτή η χώρα μπροστά ποτέ. Αλλά μην την κάνετε σαν την Μαρία Καϊρισιανού, που αυτή πατάει σε 57 πτώματα για να κάνει πολιτική καριέρα. No. Πάμε τώρα με τον Γιώργο τον Γιατουρίδη, να δω αν μπορώ τον ευρώ κάπου. Κάπου ήταν εδώ τώρα, δεν ξέρω. Θα το καλέσουμε. Να δούμε ακριβώς που βρίσκεται. Γιωργάκης, για Γιατουρίδης, εδώ είναι. Γιώργος, πρέπει να πάμε το όνομά του κάτω. Τι έγινε. Για του Ρίδης. Οκ. Είναι ο μόνος τρόπος να το λέγουμε. Κατάλαβα, το βρίσκω γιατί την ελληνική γλώσσα, το keyboard, να πάμε στα αγγλικά. Για του. Εδώ είναι. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος, σε καλό. Να μάθουμε τι έγινε και με τον Τραμπ. Όλοι τους έχουν εξαγριωθεί με τον Τραμπ, ξέρετε. Όλοι έχουν εξαγριωθεί. Εδώ είναι ο Γιώργος. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα σε όλους.
0: Μου αρέσει, σε παρακαλώ, μην κάνεις αμαρτία τώρα. Μου κατεβάζεις αυτό που λέει Φρίντο δε Κωνσταντινούπολη. Άστε εκεί που ήτανε, να τη βλέπει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Να βάλουμε full screen. Free Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι. Μπράβο, Γιώργο. Αυτή την μπλούζα την πουλάει ο φίλος μας ο δικηγόρος στην Ελλάδα, στην Ολύμπια, στους τουρίστες που κατεβαίνουν από το καράβι, από κάθε κουραζιέρα. Ο Καυκάς, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητράκη. Λοιπόν, Γιώργο, νομίζω να έμαθες μέχρι τώρα τι έγινε με τον Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα.
1: Άγγελε, η τελευταία είδηση είναι ότι ο Τραμπ αρνήθηκε να πάει να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Κεμάλ.
0: Πω, καλά τους είπα εγώ. Καλά τους είπα το μεσημέρι.
1: Αυτή είναι η κοροδεύει
0: όλους ο Τραμπ.
1: Πριν τον δείπνο με τους αρχηγούς του ΝΑΤΟ, αρνήθηκε να πάει να καταθέσει, το οποίο είναι κάτι που συνήθως κάνουν οι άλλοι ηγέτες όταν επισκέπτονται τον Σουλτάνο. Ο Τραμπ είπε «Γιόκ». Λοιπόν, «Γιόκ».
0: «Γιόκ».
1: «Γιόκ» σημαίνει «όχι».
0: «Όχι».
1: Από το Μάλτα «Γιόκ», όσοι θυμούνται. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα οι Τούρκοι ναυτικοί. Μάλτα «Γιόκ», δεν υπάρχει Μάλτα.
0: Τώρα, γιατί λοιπόν ο Τραμπ δεν πήγε στην... στο Γαμάλτο μουσείο.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Κεμάλ μπροστά στον Τραμπ.
0: Ο Κεμάλ είναι
1: ένας... είναι ο Κεμάλ.
0: Ένας που έκανε...
1: Γενοκτόνος.
0: Γενοκτόνος, όσο. Ναι.
1: Πήγα, οι δικοί μας πηγαίνουν. Ο Τραμπ δεν πήγε.
0: Δεν πήγε.
1: Λοιπόν.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Ένα το κρατούμενο. Πάμε τώρα στο θέμα των F-35, γιατί όλοι συζητάνε, ο Τραμπ έδωσε F-35, όλα τα έχουν οι Τουρκοί. Ο Τραμπ τι είπε τους Τούρκους, τους οποίους δουλεύει ψηλό γαζί, τους Τούρκους. Υπάρχει λόγος να μην τα δώσουμε. Α, και χαμογελάνε οι Τούρκοι, κουνάνε και τις ουρές τους, σε μικρά σκυλάκια χαριτωμένα. το σκεφτόμαστε. Α, χαριτωμένοι πάλι οι Τούρκοι, το σκεφτόμαστε. Άλλο να το σκέφτεσαι, άλλο να πεις γιατί δεν τα δώσουμε, και άλλο τελικά να τα δώσεις, να το επιτρέψεις να γίνει. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, Άγγελε, υπάρχει μια ειδική διαδικασία, και αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Ναι, ο Τραμπ μπορεί να κάνει κάποιο διάταγμα, αλλά πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο πρέπει να το εξετάσει, review, αναθεώρηση. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό από όλα είναι, πρώτα απ' όλα, γιατί βγήκε η Τουρκία από το πρόγραμμα του 35, θυμόμαστε, το 19, είναι η πρώτη θητεία Τραμπ. Διότι οι Τούρκοι αγόρασαν 400 από την Ρωσία. Δεν μπορεί ο Τούρκος να έχει και 400 και F-35.
0: No.
1: Το οποίο σημαίνει ότι ο Τούρκος θα πρέπει να αποφασίσει να διώξει τα S-400 από τη χώρα του. Ή
0: σωστά
1: να τα ακινητοποιήσει υπό τον έλεγχο των Αμερικανών, ότι όντως είναι από τα τέτοια τα έχει ακινητοποιημένα. Λοιπόν, έτσι, μεγάλη λέξη. Λοιπόν, έτσι, αν το κάνει αυτό ο Ερντογάν, σας λέω τώρα, χάνει τους μισούς τους οπαδούς του ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως είπε πες τον Ιούνιο ο πρόεδρος Τραμπ, όταν τον είχε στο Λευκό Οίκο και τον έπιασε τον κόλο για 50 δις, εντάξει, ωραίο κουστούμι του έγραψε ο Τραμπ, όταν ρώτησαν για την οθεία σε αμερικανικές εκλογές, τι απαντάει ο Τραμπ? Ποιος ξέρει καλύτερα από νοθεία εκλογών από αυτόν?
0: Το καφάρι και στον αέρα. Ποιος ξέρει πώς θα κλέβω τις εκλογές? Από τον Τούρκο.
1: Ο Τούρκος, βάσει εκτιμήσεις, παίρνει 40-45% των ψήφων, όχι 50. Έτσι πρέπει να κλέψει για να χτυπήσει 50 συν. Εάν ο Τούρκος δώσει πίσω τα S400, χάνει τους μισούς αυτούς ψήφους. Μην νομίζετε όλοι οι οπαδοί του Σουλτάνου είναι αμερικανόφιλοι, περισσότεροι ρωσόφιλοι. Λοιπόν, έτσι είναι κάποια πράγματα που είναι αδύνατα να συμβούν για να πάρει ο Τούρκος τα F-35. Σχετικά με τους κινητήρες δεν ακούστηκε τίποτα σήμερα. Ούτε ερώτηση από δημοσιογράφους, ούτε τίποτα. Αυτό θα το δούμε. Εντάξει, αλλά πάλι οι κινητήρες, 70 με 80 κινητήρες, πάνω κάτω 10 εκατομμύρια έκαστος. Έτσι αν πιάσουμε 80 κινητήρες, αυτά είναι, αυτά είναι 80 κινητήρες, είναι για 40 αεροσκάφη καν, τα οποία θέλει να αγοράσει η Τουρκία τους κινητήρες, για τα οποία θέλει να τα αγοράσει. Έτσι, και εάν τα πάρει, τα καν δεν θα απογειωθούν με τους κινητήρες αυτές για τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
0: Yes.
1: Εάν δεν πάρει τους κινητήρες στην General Electric, τα καν θα μείνουν έτσι στο έδαφος για πολύ περισσότερα χρόνια.
0: Για λοιπόν, πες μου Γιώργο, σε παρακαλώ, παρόλο το βάρος που είχα, ας πούμε, γιατί είχα πάρα πολλές δουλειές και έχω ακόμα δουλειές μετά από το 4 July, κάθισα να παρακολουθήσω για λίγο το RT News. Το πιάνω στο στούντιο. Έχω γραμμές ακόμα ρωσικές εγώ εδώ, στο στούντιό μου, αλλά δεν μπαίνω στον αέρα. Γιατί παλιά ήξερες ότι είχα το RT News στο κανάλι μας. Μετά, ας πούμε, που έγινε κάποιες με τον πόλεμο, το σταματήσαμε. Αλλά έχω το κανάλι εδώ πέρα και το βλέπω. Γιατί μου αρέσουν και οι ειδήσεις τους. Έχουν ωραίες ειδήσεις, ας πούμε, αλήθεια. Σήμερα όμως παρουσιάσανε κάτι συγκεκριμένα με την επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα. Και κάποια δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ και προσπαθώ να μάθω αυτή η γυναίκα από ποιο κανάλι ήταν. Ήταν χιλιάδες κανάλια εκεί πέρα, πολλά κανάλια. Νομίζω να ήταν από το AP, το Association Press. Δεν ξέρω. Το AP. Αλλά τι είπε και ρώτησε τον Τραμπ? Τι θα κάνεις μετά από 52 χρόνια εισβολή στον Τούρκο στην Κύπρο?
1: Α, δεν το ξέρω σήμερα. Δεν έγινε αυτό σήμερα.
0: Έγινε στον Τραμπ ερώτηση.
1: Δεν το πρότισα.
0: Και είπανε αυτοί, απάντησε, λένε, αυτή δεν είναι η ιδέα του Τραμπ να το πει. Ψάχνουν να βρω τώρα τις ομιλίες εκεί πέρα, τα πάντα. Έχω, τώρα το βράδυ θα πάω, αντί να κοιτάξω ποδόσφαιρο, θα κοιτάξω τώρα να κάνω research. Να βρω. Ήταν στα αγγλικά. Εγώ και στα ελληνικά, ούτε στα τουρκικά, ούτε στα αγγλικά. Και θα πιο κανένα ήταν αυτό. Και μάλιστα δεν δόθηκε απάντηση. Και μάλλον, όπως είπαν στο RT, ότι λέει το θέμα της Κύπρου δεν είναι δικό μας αμερικανικό θέμα, είναι της Αγγλίας και της Ελλάδος. Το ίδιο ακριβώς που είχε πει και ο Μάικ Δουκάκης σε μένα. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται? Δηλαδή οι Αμερικανοί Προέδροι ή οι κομματάρχες οι υπόλοιποι μας δουλεύουν ότι δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα αυτό της Κύπρου και τι θα πρέπει να κάνουμε? Εγώ πιστεύω ότι αν η Αμερική δεν μπορεί να βοηθήσει, ότι θα πρέπει η Ελλάδα να φύγει από το ΝΑΤΟ, να φύγει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να κάνει πόλεμο με την Τουρκία.
1: Όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα, Άγγελε, γιατί εμείς μένουμε εδώ στην Αμερική.
0: Τι μένουμε, θα πάμε να πολεμήσουμε. Εγώ πόλεμο στο κεφάλι.
1: Υπάρχουν μάνες που έχουν παιδιά.
0: Έχουν μάνες, αλλά κοίταξε, και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι μάνες τα παιδιά τους και το 40 υπήρχαν οι μάνες τα παιδιά.
1: Άλλο να μας κάνουν επίθεση οι Τούρκοι.
0: Ναι, η υπόθεση είναι μία. Για να πάρουμε το νησί, πρέπει κατευθείαν. Η Τουρκία όμως, θα σου πω κάτι. Αν η Ελλάδα αρχίσει επίσημα τον πόλεμο με την Τουρκία και στείνει τους πιλότους μας, δεν πρόκειται να πέσουν 100 πιλότοι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι πρέπει να έχει πρωθυπουργό να έχει γκάτσα τον Τραμπ.
1: Μπράβο, με μπρούζι είναι.
0: Όχι, δεν γίνεται με αυτή την κυβέρνηση, για οποιαδήποτε κυβέρνηση που υπάρχει τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένα σαν τον Παπαδόπουλο, σαν τον
1: Μεταξά. Να αρχίσει καυγά με τον Σουλτάν.
0: Να κάνει τον Σουλτάν να τρέχει να μην φτάνει. Εν τω μεταξύ, στο Τέξας, ξέρεις τι λένε, ουέν και αλίμονο, και η Τουρκία μπει σε πόλεμο με την Ελλάδα.
1: Να αρχίσει καυγά με τον Σουλτάν.
0: Να κάνει τον Σουλτάν να τρέχει να μην φτάνει. Εν τω μεταξύ, στο Τέξας, ξέρεις τι λένε, ουέν και αλίμονο, και η Τουρκία μπει

0: σώμα λέει. Ναι, ήταν πάρα πολύ, αυτοί είναι εξεροκέφαλοι, δεν μπορούν και είναι και, πώς το λένε, μπούφιδες. Δεν μπορούν να πάρουν στα μαθήματα να χειριστούν τα αεροπλάνα τα μικρά. Πώς θα πάνε να πετάξουν τα F-35.
1: Όχι. Κοίτα, το κακό είναι ότι οι Αμερικάνοι ζήτησαν εμάς να μπούμε στο πρόγραμμα F-35, η κυβέρνηση Μίτη αρνήθηκε, μπήκε η Τουρκία. Η Τουρκία επένδυσε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα F-35. Τώρα όταν λέμε πρόγραμμα F-35 εννοούμε ότι ναι, αυτά τα αεροπλάνα κατασκευάζονται από την Lockheed Martin εδώ στην Αμερική, αλλά τα κράτη-μέλη που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό έχουν εργοστάσια που κατασκευάσουν ανταλλακτικά και τα αεροσκάφη αυτά. Έτσι και η Τουρκία είχε τέτοιο εργοστάσιο, αναγκαστικά έκλεισε, αλλά η συνολική επένδυση των Τούρκων στο πρόγραμμα αυτό είναι 1,4 δις, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι παγωμένα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Τούρκος. Το πρόβλημα, το δικό μας πρόβλημα, το Τούρκο πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά αυτό που είπες για την Κύπρο και τα λοιπά, ένα πράγμα να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο αγώνα από πλευράς λόμπι το κάνουν οι Εβραίοι εδώ στην Αμερική
0: και ο Μπιλιράκης
1: και από πλευράς λόμπι και οι Αρμένοι. Ελληνικό λόμπι δεν έχουμε. Λοιπόν, αλλά οι Εβραίοι τι λένε? Ότι η Τουρκία απειλεί το Ισραήλ, απειλεί σύμμαχο ΝΑΤΟ Ελλάδα και κατέχει πάνω από ένα τρίτο της Κύπρου. Λοιπόν, παράνομα. Αυτά τα λένε οι Εβραίοι. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ούτε κουβέντα σχετικά με τα F-35. Όσον αφορά την ελληνοαμερικανική κοινότητα, έχουμε εμείς τέσσερις βαρβάτους βουλευτές ΜΑΓΚΑ, Μπιλιράκης, Μαλιωτάκη, Χαριδόπουλος, Πατρώνης. Τρεις από τους τέσσερις είναι στην Φλόριδα, Μαλιωτάκη mm-hmm. από Νέα Υόρκη και βεβαίως από την δημοκρατική πλευρά και κατατέθηκε νομοσχέδιο από την Τίνα Τάιτος της Νεβάδα μαζί με τον Κρις Πάπας από εδώ από το Νιου Χάμψαιρ για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 ούτε κινητήρες.
0: Ναι.
1: Τώρα ένα πράγμα, κάποιοι παραπονιόνται ότι αυτό το νομοσχέδιο, γιατί εξηγούμε όλα εδώ, αυτό το νομοσχέδιο δεν το υπέγραψε κανείς Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής. Δηλαδή δεν το υπέγραψε η Μαλιωτάκη, δεν το υπέγραψε ο Μπιλιράκης. Παραπονιούνται, για ποιο λόγο? Όχι, αυτοί κάνουν δικό τους αγώνα. Αυτοί είναι κολλητοί με τον πρόεδρο Τραμπ, ιδίως Μαλιωτάκη και Μπιλιράκης, πολύ κολλητοί με τον πρόεδρο Τραμπ, τους ακούει ο πρόεδρο Τραμπ, έχουν το αυτοί του πρόεδρου Τραμπ και δεν θα μπλέξουν με τους δημοκρατικούς. Που μπορεί, λέω τώρα, μπορεί στο κάτω-κάτω της γραφής να το κάνει επειδή είναι το αντίθετο κόμμα. Ό,τι κάνει ο Τραμπ, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Έτσι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν δημοκρατικοί. Ναι, είμαστε ευγνώμονες, σαν Έλληνες. Εντάξει, αλλά ποιος είναι ο σκοπός τους? Μήπως ο σκοπός τους είναι απλώς να πάνε κόντρα με τον Τραμπ? Όχι. Άμα είναι κάτι έτσι, το δεχόμαστε. Αλλά πάλι είναι Ελληνοαμερικανοί και οι δύο και από εκεί και πέρα το δεχόμαστε. Σεβαστό αυτό. Αλλά άμα γίνει κάτι από Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, θα γίνει από τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους. Να το ξέρετε αυτό.
0: Σωστά.
1: Τέσσερις Ρεπουμπλικάνους. Λοιπόν, έτσι εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αύριο, σήμερα ήταν συνομιλίες Τραμπ Ερντογάν, εκεί διμερείς και τα λοιπά. Αύριο ρίχνει σφαλιάρες ο Τραμπ στους νατοϊκούς.
0: Το περιμένω να το χαρώ αύριο. Πρέπει να τη στήσω. Πρέπει να έχω και μπύρεσμα. Θα πάρω όλους εδώ πρώτα τα ρεντέ και να πάμε θα πάω στο Λέικλαντ αύριο να τη στήσουμε με τις μπύρες μας, Γιώργο. Θα γίνει χαμός. Με παίρνει τηλέφωνο. Αυτοί εκεί στο Λέικλαντ έχουν πιο αγάπη για την Ελλάδα και μισούν τους Τούρκους τόσο πολύ χειρότερα από εμάς.

0: Πίστεψέ με. Γιατί ξέρουν ακριβώς το τι συμβαίνει με αυτό το κράτος.
1: Ο Νικόλαος Καλίκας γράφει στα αγγλικά το τελευταίο που είναι. Νικόλα, αν καταλαβαίνεις ελληνικά, μην τα πιστεύεις. Ο Τραμπ τους δουλεύει ψηλό γαζί. Ο Τραμπ τους κάνει bullshit. Άκουσέ με. Και θα το συζητήσουμε αυτό και άλλες φορές. Βεβαίως, ελπίζουμε να μην διαψευθούμε, Άγγελε. Επιμένω. Η Τουρκία F-35 δεν παίρνει. Απλώς ο Τραμπ πάει εκεί, τους χαϊδεύει. Πώς χαϊδεύεις μια ωραία γυναίκα επειδή θέλεις να πλαγιάσεις μαζί της και την ωραία, τι λες αυτά που θέλει να ακούσει. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ. Τώρα, θέλει να τους πουλήσει άλλα 50 δις σε αμερικάνικα προϊόντα, είτε είναι Boeing, οτιδήποτε. Άλλο αυτό, θα το δούμε. Αλλά μην, Νικόλαε, μην τα πιστεύεις αυτά. Ο Τραμπ τους δουλεύει. Τους λέει γλυκόλογα για να χαίρονται, όπως είπαμε, κουνάνε τις ουρές τους, χαριτωμένα σκυλάκια κτλ. Θα δούμε τι μελιγενέστε. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάντως υπάρχει μεγάλη αντίσταση στη Ουάσιγκτον και από τα δύο μεγάλα κόμματα, από τα δύο κόμματα, να μην δοθούν αυτά τα F-35 στην Τουρκία. Για τους κινητήρες θα το συζητήσουμε πάλι, πάντως δεν ακούστηκε τίποτα σήμερα για τους κινητήρες. Μήπως θέλουν τους
0: άκουσες τίποτα
1: από την πίσω πόρτα, δεν ξέρουμε, ναι.
0: Άκουσες τίποτα, Γιώργο, συγκεκριμένα για να έχει και μία επιταγή ο Μητσοτάκης μαζί του ένα μεγάλο νέο χρέος, θα χρεωθεί 600 εκατομμύρια δολάρια να τα δώσω στον Ουκρανό. Γιατί δουλειά έχει ο Ουκρανός εκεί πέρα, ο Τζελένσκις? Τι δουλειά έχει εκεί πέρα στην Ουκρανία, Τουρκία?
1: Ο Ζητιάνος θα εμφανιστεί αύριο, θα κάτσει μαζί του ο Τραμπ, θα τον πει να το κόψει. Ο Τραμπ συζήτησε τηλεφωνικώς τις τελευταίες δυο μέρες και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι, γιατί υπήρχαν πολύ σφοδροί βομβαρδισμοί και στο Κίεβο και έξω από τη Μόσχα τελευταία εβδομάδα. Κόψτε το, τους είπε και τους δύο. Εμφανίζεται αύριο ο Ζητιάνος από την Ουκρανία, εντάξει, και από εκεί και πέρα θα δούμε, θα τον πει ο Τραμπ. Πάντως ο Τραμπ, να ξέρεις, το θέμα της Ουκρανίας θα είναι, μιλάμε τώρα για το ΝΑΤΟ, σε εχθρικό έδαφος, διότι οι περισσότεροι του ΝΑΤΟ, μέσα και ο δικός μας, υποστηρίζουν οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Μέσα και ο δικός μας. Έτσι, για 600 εκατομμύρια είπες.
0: 600 εκατομμύρια, yeah.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Αυτά, μα είναι, Άγγελε, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτό είναι αμαρτία.
0: Πολύ μεγάλη
1: αμαρτία. Είναι αμαρτία από τον Θεό.
0: Ναι, εγώ είμαι εναντίον, δεν θέλω να τα δώσω.
1: Είναι αμαρτία από τον Θεό.
0: Ναι.
1: Πάντως, ελπίζω, Νικόλα, να κατάλαβες.
0: Τον πιέζουν το Μητσοτάκη. Εγώ, μακάρι να βγει ο Μητσοτάκης αύριο και να πει: εγώ, παιδιά, δεν έχω, δεν μπορώ να δώσω. Ο ελληνικός λαός δεν έχει λεφτά.
1: Όχι, δεν μπορεί. Κυρίαρχο κράτος είμαστε, Άγγελε. Δεν μπορεί να μας πιέσει κανείς.
0: Ναι.
1: Κυρίαρχο κράτος.
0: Δεν μπορεί να. Θα δούμε αύριο.
1: Δηλαδή, ήρθε εδώ και από το βήμα της Αμερικανικής Βουλής, του Κογκρέσου, κήρυξε πόλεμο εναντίον τη Ρωσία. Σοβαρά λογίζε, φιλαράκι, επειδή βρίσκεσαι εκεί η στιγμή στο Καπιτόλιο? Ναι, ασφαλές χώρος, μπορώ να το πούμε αυτό. Να, συγγνώμη, η Ελλάδα, οι Έλληνες, τι βλακίες είναι αυτές? Τι βλακίες είναι αυτές?
0: Ναι, αλλά,
1: ήμουν ο πάνω που δεν σηκώθηκα να χειροκροτήσω.
0: Αλλά να σου πω κάτι, Γιώργο, αυτά τα παλιά, τα σημερινά όμως τι είναι? Το μόνο κράτος και ο μόνος πρωθυπουργός ήταν ο Μητσοτάκης που στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ, ναι, με το Ιράν. Ακόμα, ναι, και οι φίλοι τους, οι Άγγλοι, ναι, από, ναι, την Κύπρο που έχουν βάσει, τα παρατήσανε, λέει, και φύγανε. Πήραν τα καράβια τους και φύγανε.
1: Γι' αυτό έχει πρόβλημα ο Αγγλέζος, γι' αυτό έχει πρόβλημα η Ιταλίδα, γι' αυτό έχει πρόβλημα ο Γάλλος, ο Ισπανός ιδίως. Εντάξει, αλλά τι είπε ο Τραμπ για τον Τούρκο? Ότι του ζήτησα να μην ανακατευτεί. Τώρα το πιάνουν αυτό οι Εβραίοι εδώ στην Αμερική, ο Μάρκ Λεβίν και αυτοί οι παρουσιαστές στο Fox και όλοι αυτοί, και λένε συγγνώμη, του ζήτησε να μην εμπλακεί. Δηλαδή, εάν εμπλακόταν ο Τούρκος θα ήταν εναντίον της Αμερικής και εναντίον του Ισραήλ. Το αναλύουν έτσι οι Εβραίοι και πολύ σωστά το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως ο Τραμπ τον είπε, μην ανακατεύεσαι, το εμπροειδοποίησε. Εντάξει, μπορεί και να τον απείλησε κιόλας. Λοιπόν, δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λένε ανοιχτά, αλλά ένα πράγμα να ξέρετε και είναι κάτι που είπα στο alert νωρίτερα και δεν συζητιέται αυτό. Ο Τραμπ τους εκμεταλλεύεται τους Τούρκους αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερική και Ιράν, ένας από τους μεσολαβητές είναι ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν. Έτσι, ο Τραμπ κολλαγεύει τους Τούρκους, τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν, μόνο και μόνο να συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τον Χακάν Φιντάν. Γιατί ο Χακάν Φιντάν θα είναι ο επόμενος ηγέτης της Τουρκίας. Θα είναι ο διάδοχος του Σουλτάνου στην μεταερντογανική εποχή. Ο Χακάν Φιντάν αυτός. Λοιπόν, έτσι τον εκμεταλλεύεται ο Τραμπ αυτή τη στιγμή και για το θέμα του Ιράν. Τώρα γίνανε χτυπήματα από, μάλλον από την επαναστατική φρουρά νωρίτερα σήμερα σε ένα, δύο, τρία τάνκερ και πριν περίπου μία ώρα, Άγγελε, άρχισε ένα άγριο σουροχτύπημα των Αμερικανών εναντίον του Ιράν πριν περίπου μία μισή ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου περίπου $3 το βαρέλι σήμερα λόγω αυτών των κινήσεων του Ιράν.
0: Πάλι θα ανέβει.
1: Θα πέσει πάλι αύριο μεθαύριο, μην ασύχεις.
0: Ναι. Για πες μου, Γιώργο, προηγουμένως είχα μια καλή συζήτηση με τον...
1: Τι τα άκουγα?
0: Με την άκουσα.
1: Με τον Χαράλαμπο.
0: Σε όραση. Αλλά του είπα μερικά πράγματα σχετικά με τις καρδιοπάθειες, τις αρρώστιες, γιατί από τη στιγμή που ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, η Ελλάδα άρχισε να παίρνει την κατηφόρα. Στα δάνεια να παίρνει. Του είπα για τον Βλάχο εκεί πέρα που του είχε βάλει το Fox News και του πήραν τα οικόπεδα και το σπίτι του και κάνανε ένα ξενοδοχείο, και το πιο ακριβότερο ξενοδοχείο στον κόσμο εκεί, στην Ελλάδα. Και είχαμε κάνει πολλές εκπομπές, θυμάσαι τότε, Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος Ιωαννίδης, κύριε Σκεκή,
1: λέγαμε τότε, ο Έλληνας δεν έχει ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι, τα λέγαμε τον Γιώργο εδώ πέρα πολλά χρόνια πίσω, γιατί μιλάγαμε τον Γιώργο, όπως δεν ξέρω πόσα χρόνια και τα λίγα έχουν περάσει, και πάντα είχαμε αυτές τις εκπομπές και λέγαμε ότι, όπως είπε προηγουμένως, ότι ο Έλληνας προσωπικά δεν χρώσαγε σε κανέναν. Όλα τα έπαιρνε, δεν είχαν credit cards. Όλα τα πήρανε cash, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Ναι.
0: Μετά από τον Παπανδρέου ήρθαν τα credit cards. Μετά από τον Παπανδρέου ήρθαν οι αρρώστιες. Μετά από τον Παπανδρέου ανέβηκε το ποσοστό για τις καρδιοπάθειες.
1: Άγγελε, κοίτα, το 2010, όταν κάναμε την παρουσίασή μας σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, αυτό ήταν όταν μας έβαλε ο γιος του Ανδρέα, εντάξει, στα μνημόνια. Τότε η Ελλάδα είχε δημοσιονομικό χρέος, το οποίο δεν ήταν και τίποτα δηλαδή σπουδαίο. Μπορούσαμε να το ανταποκριθούμε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτοί οι παγκοσμιοποιητές, ας πούμε, είχαν άλλο σκοπό. Ήθελαν να εφαρμόσουν αυτή τη λεγόμενη παγκόσμια οικονομία, γιατί ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, πρόεδρος τότε της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είπε «We need global governance, we need global governance now». Χρειάζομαστε παγκοσμιοποίηση τώρα. Το είπε ο ίδιος, υπάρχει βίντεο. Λοιπόν, είναι ο Παπανδρέου, ήταν ένα πιόνι των παγκοσμιοποιητών και εκμεταλλεύθηκε την εμπιστοσύνη που το δώσαν αυτοί που τον ψήφισαν, μόνο και μόνο για να αναλάβει τη χώρα και να κάνει αυτό που έκανε. Τώρα, όταν είπε λεφτά υπάρχουν, προσέξετε καθόλου το βίντεο, αυτό πότε το είπε? Είχαμε το 2008 την μεγάλη κρίση Lehman Brothers εδώ στην Αμερική, το 8. Λοιπόν, όταν κατέρευσε η χρηματιστήρια και τα λοιπά. Η Αμερική τότε είχαν πέσει οι τιμές, ακίνητα, όλα.
0: Τα θέλαμε όλα.
1: Το 2008, επί Ομπάμα. Ο Αμερικανός τι έκανε. Ο Αμερικανός έβαλε χρήμα μέσα στην οικονομία. Δηλαδή, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Όταν του είπε αυτό ο γιος ο Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, τι είπε ακριβώς, λέξη προς λέξη. Λεφτά υπάρχουν. Βρήκανε εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για τις τράπεζες. Συγγνώμη, εκείνη τη στιγμή μόνο οι Αμερικανοί είχαν βρει χρήμα για τις τράπεζες. Μόνο ο Ομπάμα είχε δώσει χρήμα τότε για τις τράπεζες. Ο Ευρωπαίος ένα χρόνο αργότερα το έκανε. Δηλαδή τι δουλειά είχε ο Γιώργος ο Παπανδρέου να μιλάει εκεί στα πρόβατά του, εντάξει, στην εκδήλωση εκεί, και να λέει βρήκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, το οποίο το είχαν κάνει μόνο οι Αμερικανοί εκείνη τη στιγμή. Τι μπερδεύεις τώρα τους Αμερικανούς με τους Ευρωπαίους, γιατί ήδη ήμασταν στο ευρώ τότε. Λοιπόν, έτσι Άγγελε, ο σκοπός τους ήταν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως ένα πειραματόζωο.
0: Και το κάνανε.
1: Και το κάνανε.
0: Και τώρα κατακαιρωμένη Ελλάδα για 500 χρόνια.
1: Αλλά το πρόβλημα το δικό μας ξέρεις ποιο είναι, Άγγελε, και δεν είμαστε εμείς οι πόντοι μόνο εξεροκέφαλοι, όλοι οι Έλληνες είναι εξεροκέφαλοι. Λοιπόν, μία από τις κατάρες μας. Δεν βάλουμε ποτέ μυαλό. Δεν βάζουμε ποτέ μυαλό, Άγγελε. Και ψηφίζουμε τα ίδια σκατά κάθε φορά. Αυτό είναι, Άγγελε. Αυτό είναι.
0: Δεν υπάρχει κανένας άλλος.
1: Δεν υπάρχει άλλος, γιατί δεν επιτρέπουν άλλο, Άγγελε. Για να γίνεις υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να σε εγκρίνει το κόμμα. Μπορείς να είσαι ο πιο ικανός καθηγητής, ακαδημαϊκός. Άμα δεν σε θέλει το κόμμα, δεν μπορείς να μπεις μέσα.
0: Και όχι μόνο.
1: Και τι, θα πας μόνος σου. Θα πας μόνος σου. Πώς ποιους θα πάρεις. 1% δεν θα πάρεις.
0: Δεν θα πάρεις.
1: Πάρεις στη Βουλή, δεν μπαίνεις.
0: Δεν μπαίνεις.
1: Έτσι είναι, Άγγελε. Έχουνε στήσει αυτό το παιχνίδι. Και όπως είπε ο Χαράλαμπος, το σύνταγμα φταίει. Δεν λέει, το σύνταγμα πάλι φταίει. Να βράσουν τέτοιο σύνταγμα. Να το βράσουν. Ναι. Δεν είναι σύνταγμα που υποστηρίζει τον ελληνικό λαό. Όχι. Είναι σύνταγμα που υποστηρίζει αυτούς τους λίγους που κάνουν κουμάντο.
0: Αυτό.
1: Και το σύνταγμα πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν αλλάζει ποτέ. Δεν αλλάζει ποτέ αυτό το σύνταγμα. Το ξέρεις. Το αμερικανικό σύνταγμα υποστηρίζει τον αμερικανικό λαό.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Πρώτη τροποποίηση ελευθερία έκφρασης, δεύτερη τροποποίηση ελευθερία οπλοκατοχής και πάμε λέγοντας.
0: Έγινε Γιώργο, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Να έχεις καλό βράδυ.
1: Θα σας ενημερώνουμε.
0: Έγινε. Ό,τι θα το έχεις, εδώ είμαι. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, έχω κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις και πάλι σήμερα. Τι να σας πω ότι... Είμαι ένα πράγμα, γιατί δεν είμαι στον αέρα. Είμαι εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες είναι το εξής, ότι χάσαμε τον Πέτρο Κουτσομπανάγο σε ηλικία 92 ετών 22 Απριλίου 1936 ήταν γεννηθής, 92 χρονών, και η κηδεία του θα γίνει, κυρίες και κύριοι, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Τάπος Πρινς στις 17 Ιουλίου αυτού του μήνα στις 12 το μεσημέρι. Επίσης χάσαμε και μια άλλη ακόμα ακροάτριά μας που την ήξερα πάρα πολύ καλά για δεκαετίες. Ήτανε πιστή στην εκκλησία της Αναλήψεως, κάθε Κυριακή ήταν εκεί και κάθε γιορτή βοηθούσε την εκκλησία. Ήταν από το Κρήγορε εικόνη Αγγέλου. Εικόνη Αγγέλου πέθανε χτες ηλικίας 91 χρόνων. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 11 η ώρα το πρωί, στην εκκλησία της Αναλήψεως. Επίσης, χάσαμε και τον Ντένι Βλάχο, την περασμένη εβδομάδα έγινε η κηδεία. Χάσαμε και την προπερασμένη εβδομάδα και την... πολλούς έχουμε χάσει, ρε παιδί μου. Έχει φύγει και ένας Καλίνιος και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ήθελα να μαζέψω και ακόμα να μαζεύω λεφτά για να το στείλω στην Κάλυμνο. Είναι ένας ο οποίος είχε το καφενείο στο Τάπος Πρίντς. Είναι στα ψυγεία ακόμα και δεν μπορώ να το μαζέψω αυτά τα λεφτά που χρειάζομαι, 12.000. Εσείς οι Σφουγγαράδες ή Κοντραχταδόροι, Καλύμνοι, αν θέλετε να βοηθήσετε να μαζέψουμε στα αδέρφια τους στην Ελλάδα που δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι, κάνετε μου ένα τηλεφώνημα στο 727-481-0812. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον Πέτρο τον Κουτσοπανάγο. Ο Κουτσοπανάγος τώρα πέθανε. Εντάξει, είχε καλή περιουσία ο Κουτσοπανάγος. Τα έχουν αναλάβει τα παιδιά του, είναι τα παιδιά του εδώ. Μίλησα με τον γιο. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί. Και την Παρασκευή εδώ στην Ανάληψη. Σήμερα είχε και άλλη κηδεία στον Άγιο Νικόλα, πέρναγα εκεί. Όλο κηδείες βλέπω συνεχώς, δεν ξέρω ποιος πέθανε. Αλλά όποιος και να ήταν, τα συλληπιτήρια μας σε όλους αυτούς που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι φοβερό, αγαπητοί φίλοι. Και τελευταία χάνουμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο σε όλο τον πλανήτη. Αυτά μέχρι στιγμής στη σημερινή μας εκπομπή. Θα τεμπούν και πάλι αύριο εδώ με τον Άγγελο Αγγελάτη. Την αγάπη μου από την Ελιόλουστη και σε εσύ, Φλόριδα, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Μια σφαίρα η καρδιά μου.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Katerina's Taverna και Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Naples Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε στερεοφωνικά στο wpso.com, επίσης και για όλα τα iPhones και για όλα τα τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούν τα Windows Media. Μην ξεχνάτε wpso.com. Στη συνέχεια ένα τραγούδι τώρα του